0: κόσμος στο 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

μήνας θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος, χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει χωριστά.

0: σταθεί εικόν.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

για το γύρο του κόσμου. Θα σε πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.

0: κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5.
1: Οι μεγάλοι Έλληνες συνθέτες είναι εδώ, στο Ράδιο Κόσμος.

0: Τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5:30.
1: Και εγώ δεν κλαίγω, με ειλικρινά το λέω, γιατί όταν, ξέρεις, όταν δεις κάποιον που δεν έχει πόδια, σκέφτεσαι ότι δεν μπορώ να γκρινιάξω που δεν έχω παπούτσια, ας πούμε. Κάπως έτσι σκέφτομαι.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 6.
1: Του κόσμου τα νέα, ένα λεπτό.
2: Ένας στους δύο πολίτες δεν θα πάει φέτος διακοπές, σύμφωνα με το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης που διενήργησε η Άλκο. Χειρότερη λέει το 47% των ερωτηθέντων ότι είναι η οικονομική τους κατάσταση σε σχέση με πέρσι. Ίδια απαντά το 45%, ενώ μόλις ένα 7% απαντά καλύτερη. Το Μνημόνιο Κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, που αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή, περιλαμβάνει πλήρη πάυση των εχθροπραξιών από τις δύο χώρες και τους συμμάχους τους, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, χωρίς διόδια τα στενά του Ορμούς για 60 ημέρες. 13χρονος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από 4 ανήλικους, έξω από δημοτικό σχολείο στη Νέα Σμύρνη. Άμεση άρση των περιορισμών στις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου προβλέπει η συμφωνία του Τραμπ, όπως γράφει η Wall Street Journal. Συνάντηση του Ερντοάν με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Πράσινο φως για τη θεολική σχολή της Χάλκης.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στο αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: Ήχος. Είναι 6:30.
1: Γεια σας, είμαι η Νικολίνα Κότα και μαζί θα είμαστε κάθε πρωί για 2 ώρες στον αγαπημένο σταθμό στο Ράδιο Κόσμος.
0: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr. Ψάξε ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές. Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάχνε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και το χώρο σας 2310 23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.

0: αθλητικά νέα στο λεπτό.
1: Το θέμα του προπονητή βρίσκεται στην κορυφή της επικαιρότητας του ΠΑΟΚ. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι πως αρκετά από όσα συμβαίνουν αυτές τις ώρες κινούνται ακόμη σε επίπεδο διαδικασιών. Το διαζύγιο με τον Ρασβάν Λουτσέσκου δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη για καθαρά διαδικαστικούς λόγους, ενώ ο Μαρίνο Πούσιτς είναι το φαβορί για τον πάγκο των Αστρόμαυρων. Για τις φιλοδοξίες του Μεξικό στο Μουντιάλ, αλλά και για το γεγονός ότι δεν έχει δείξει ακόμη τον καλύτερο του εαυτό, έκανε λόγο ο διεθνής μέσος της ΑΕΚ Ορμπελίν Πινέδα σε συνεξή του. Πορτογαλικό δημοσίευμα επιβεβαιώνει το θέμα Βρουσάη για τον Ολυμπιακό, ενώ επαναφέρει και το όνομα του Μίτσα. Ο Μάριος Βρουσάη είναι πιο πιθανό να επιστρέψει στο ερυθρόλευκο ρόστερ. Γράφτηκε επίσης και για τον Πολωνό goalkeeper Μίτσα, για μια θέση όμως που οι Πειραιώτες είχαν δρομολογήσει να κλείσουν τον Σέρβο Πόποβιτς. Συμφωνία Παναθηναϊκού Σαρλερουά για τον Ετιέν Καμαρά. Ο 23χρονος μέσος αναμένεται να ενταχθεί στους πράσινους ως το τέλος της εβδομάδας σε μια μεταγραφή περίπου 5 εκατομμυρίων ευρώ.

0: FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος. Από χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια. 9 δελτία ειδήσεων. 3 δελτία καιρού. Και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει. Και μόνο πρωτοπορεί. Κόσμος. Στους 93. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: Ονομάζεστε?
1: Κάθριν.
0: Πώς?
1: Κάθριν.
0: Κάθριν.
1: Μάλιστα.
0: Το όνομά σου, κυρία μου. Πώς είπα αυτός ο όνομας?
1: Εκατερίνη του Φεξί.
0: Εκατερίνη. Κάθριν.
2: Τα εγγλέζικα αργούν. Έχουν δύσκολη προφορά.

0: στο Ραδκόσμος είναι 7.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλι. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμίτι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, ξεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι. Κρουασάν αλμυρά, κρέμα σλάτας. Χωριάτικες σπίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρούμα σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και γεύση ποιότητα.
2: Του κόσμου τα νέα, ένα λεπτό.
3: Ένας στους δύο πολίτες δεν θα πάει φέτος διακοπές, σύμφωνα με το δεύτερο μέρος της δημοσκήσης που διενήργησε η Άλκο. Χειρότερη λέει το 47% των ερωτηθέντων ότι είναι η οικονομική τους κατάσταση σε σχέση με πέρσι. Για απαντά το 45%, ενώ μόλις ένα 7% απαντά καλύτερη. Το Μνημείο Κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, που αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή, περιλαμβάνει πλήρη πάυση των εχθροπραξιών από τις δύο χώρες και τους συμμάχους τους, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, χωρίς διόδια τα στενά του Ορμούς για 60 ημέρες. 13χρονος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από 4 ανήλικους, έξω από δημοτικό σχολείο στη Νέα Σμύρνη. Άμεση άρση των περιορισμών στις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου προβλέπει η συμφωνία του Τραμπ, όπως γράφει η Wall Street Journal. Συνάντηση του Ερντογάν με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Πράσινο φως για τη θεολογική σχολή της Χάλκης.

0: πιο δυστυχισμένος άνθρωπος στον Βαλκανί. Ένας σύμφωνας ξερίζωσε το λογικό μου. Μια θέλα ξεθαμέλιωσε την καρδιά μου. Μια πυρκαγιά πυρκόλησε την ψυχή μου. Κι ένα στραπό βροντό.
1: Μου δεν εντρέπεσαι. Τι κάνεις τώρα του Μαντρόσκελου του μαγαζιού, κάνεις τώρα. Τι του λες ένα στραβόβροντο. Πες του τα μανιτζίδικα τον άνθρωπο, μανιτζίδικα. Και ένα στραβόβροντο με τέτοια ρε. Για να του πιάσει την κιτζίδικα. Και ένα στραβόβροντο. Ένα στραβόβροντο.

δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια, ακούσέ τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: δήλωσή μου.
1: Μάλιστα. Βεβαίως. Την περασμένη εβδομάδα παντρεύτηκα. Ορίστε και βεβαίως του παπά.
0: Εσείς 65 και νύφη 27.
1: Ναι, λίγο μεγάλη την πήρα, αλλά είναι καλή κοπέλα.

0: ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εκκευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, Model Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφατες σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford Καλαθάς, στο 3ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας Άτρο. Ο Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας δανά στη σκηνή σε μια μαγική παράσταση γεμάτη τραγούδια, γέλιο και περιπέτεια.
3: Έλμερ το μαμού, πολλά τα χρώματα μου.
2: Ο Πολύχρωμος Ελέφαντας ταξιδεύει σε όν Ελλάδα. Στις Σέρες την Τετάρτη 17 Ιουνίου στο ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαέσερων στις 9 η ώρα. Προπόληση εισιτηρίων στα Μικέλ Βασιλέως Βασιλείου στον Γερμό, στο

0: 2-10-30-87-71.
1: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
2: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
3: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
2: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
3: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
2: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
4: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑ ΣΕΡΟΝ, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑ ΣΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
5: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρό και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
6: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νίνη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2320-51-61-2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
5: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο του Σεπτέμβρη για σχολικά.
7: Φιλενάδα, κλείσατε διακοπές?
8: Όχι ακόμα.
7: Ωραία, έχουμε χρόνο για δίαιτα.
8: Ή για χοιρινό κοντοσούβλι. Μόνο 6,50 το κιλό μέχρι την Τετάρτη. Κάντζα. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, γύρος χοιρινός, μόνο 6,70 το κιλό.
7: Μάλιστα. Η δίαιτα ξεκίνησε δυναμικά.
8: Περίμενε. Green Cola 1,5 λίτρο με στέβια, μόνο 99 λεπτά. Για το ξεκάρφωμα. Και ντόνατς 145 γραμμάρια, μόνο 98 λεπτά.
7: Συνέχισε. Νιώθω να δυνατίζω ήδη.
8: Φέτα Βέρι. Σε 9,96 το κιλό. Gouda Light Royale 7,80. Γιατί το τοστάκι το θέλω ελαφρύ. Και για το βράδυ, γιαούρτι φάρμα σε πύλινο 500 γραμμάρια μόνο 1,97.
7: Ναι, μετά τη χωριάτικη σπανάκι τυρί 850 γραμμάρια με 4,93.
8: Supermarket Kansas.
7: Οι διακοπές μπορεί να αργούν. Οι τιμές θαύμα είναι εδώ κάθε μέρα.

0: αν δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια, αστέρια. Ακούσέ τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Αν με πιστεύρες λιγάκι.
0: Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: Μαλαχίτσα, Μαλαχίτσα Τοβάρνα.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγια www.cosmosradio.gr. Και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: Για να θυμηθούμε το... Είμαι, είσαι, είναι.
1: I am, you are, is it is, we are, you are, they are.
2: They are.
0: Μπράβο. Μπράβο. Τώρα, πώς είπε κήπο?
1: Κήπος. Γκα.
2: Γκα.
1: Γκα.
2: Γκα.
1: Γκάρντεν.
2: Γκάρντεν.
0: Αετός είσαι, μπράβο. Λοιπόν, πώς θα πούμε, ο κήπος είναι ανθυρός. Προσέξτε, ο κήπος είναι μη διαστήρα, να το σκεφτείς πρώτα. Ο κήπος είναι ανθυρός.
1: Garden.
0: The garden.
1: Garden. Για, φτάσου και φύγητα. Γιατί έτσι μαθαίνεις.
0: Ορίστε.
1: Τι κάνεσαι και τους μαθαίνεις. Ο κήπος είναι ανθυρός.
0: Από το κήπο θα ξεκινήσουμε, κυρία, μια προχωρήσουμε στα ενδότερα της Αγγλικής.
1: Με βασίσαι, κύριε. Καλό κύριο καθηγητά μου. Δεν μπήκε στο νόημα μου, φαίνεται. Τι ο κήπος είναι ανθυρός και πράσινα άλογα. Μάθε τους καμιά κουβεντούλα του Θεού.
0: Τι έτσι μάθω, δηλαδή.
1: Τα ναυτάκια. Τα κορίτσια δεν κάτι να ξέρουν να τους πούνε.
0: Τι να λένε δηλαδή, δεν καταλαβαίνω.
1: Ας πούμε ότι εγώ είμαι τα ναυτάκια. Κατεβαίνουν τα ναυτάκια. Κόβουν δεξιά, κόβουν αριστερά, βλέπουν τις κοπελίτσες. Bye bye, τους λένε. Τώρα δεν πρέπει να τους πούνε κάτι γελίτσες.
0: Τι τους πούνε.
1: Δεν πρέπει να τους πούνε καλό στα αγγλικά μας τα αγοράκια.
0: Έτσι πρέπει να πούνε οι κοπελίτσες.
1: Έτσι βέβαια. Λοιπόν, πρώτα θα τους μάθεις το καλό στα αγγλικά μας τα αγοράκια. Και ας πούμε ένας ξεχωρίζει την κοπελίτσα. Της πιάνει το μάγουλο και της λέει «Hello, baby». Τώρα η κοπελίτσα δεν πρέπει να του πει καλό στο μορφόπεδο.
0: Τουλάχιστον.
1: Μάθε του στο κι αυτό. Ύστερα τον αυτάκι την παλαμαριάζει και της λέει «Ήθε κούκλα μου να σε κεράσω». Τώρα αυτή τι θέλεις να πει. Ο κήπος είναι ανθυρός. Πάει.
0: Δεν πάει. Για να πούμε του στραβού το δίκιο δεν πάει όλο δηλαδή.
1: Και κάνεις και το σπουδαγμένο τρομάρα σου.
0: Εντάξει κυρία μου, κατάλαβα. Μην τύχει, πάτε τα τραδιά σας. Και γράψτε ελληνικά αυτές τις φράσεις, θα σας πω. Θα τις μάθουμε τα αγγλικά. Γράψτε. Καλώς τα ναυτάκια τα σμπουρλούδικα.
1: Αυτό είναι.
0: Καθίστε να σας περιποιηθούμε. Απλώς τα ξερά σας καρπάχτε ό,τι βρείτε.
1: Αυτό είναι. Μπράβο κύριε καθηγητά.
3: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε ο Μάστορας.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις. Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
9: Συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Μιλς αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330 ml 4x2 δώρο 4,99.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Κούτα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόν τα pop το κιλό 12,95.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνια Ακτή.

αφιερωμά στον Έλληνα μουσικοσυνθέτη Ηλία Ανδριόπουλο. Το σύνολο σύγχρονη μουσική του Μουσικού Σχολείου Σερών. Την 3η 23 Ιουνίου 2026 και ώρα 9 στο ανοιχτό θεατράκι του ΔΠΑΕΣ.

Περών. Τα μεγάλα τραγούδια, τι τραγούδι να σου γράψω. Μη κλαις και μη λυπάσαι που βραδιάζει, θα σε ξανάβρω στους Μπαξέδες. Θα ζωντανεύσουν στη σκηνή από τους μαθητές μας και τους εκπαιδευτικούς μας. Σας προσκαλούμε να απολαύσετε μαζί μας μια βραδιά γεμάτη μουσική και μηνύματα με παρουσία του συνθέτη. Σημεία προπόλησης, Street by Cameo, Le Petit Café. Προπόληση 7 ευρώ, ταμείο 10.

0: Σούπερ Μάρκετ Μπρατζάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ Μάρκετ Μπρατζάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρει κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ Μάρκετ Μπρατζάκι.
1: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
2: Εγώ.
1: Πες, Αλέξανδρε.
3: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
1: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
3: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
1: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
4: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
5: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
6: Ένας στους δύο πολίτες δεν θα πάει φέτος διακοπές, σύμφωνα με το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης που διενήργησε η Άλκο. Χειρότερη λέει το 47% των ερωτηθέντων ότι είναι η οικονομική τους κατάσταση σε σχέση με πέρσι. Ίδια απαντά το 45%, ενώ μόλις ένα 7% απαντά καλύτερη. Το Μνημόνιο Κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, που αναμένεται να υπογράφει Παρασκευή, περιλαμβάνει πλήρη πάυση των εχθροπραξιών από τις δύο χώρες και τους συμμάχους, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο. Χωρίς διόδια τα στενά του Ορμούς για 60 ημέρες. 13χρονος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από 4 ανήλικους, έξω από δημοτικό σχολείο στη Νέα Σμύρνη. Άμεση άρση των περιορισμών στις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου προβλέπει η συμφωνία του Τραμπ, όπως γράφει η Wall Street Journal. Συνάντηση του Ερντογάν με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Πράσινο φως για τη θεολογική σχολή της Χάλκης. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
7: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις και τοπικές βροχές στα υπηρωτικά, κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες. 28 Κοσπρέβεζα, 29 Άρτα Κέρκυρα Νάξος, 30 Αλεξανδρούπολη Ηράκλειο Θάσος Λίμνος Μύκονος Ύφνος Χανιά, 31 Σπάρος Σπάρτη Καλά, 32 Ρέθυμνος Σάμος, 33 Γιαννιτσά Καλαμάτα, 34 Αθήνα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Το ξυπνητήρι στις 8 ξύπνησε. Είμαι η Νικόλινα Κώτα, από Ράδιο Κόσμος του 93. Πάμε για τις επόμενες 2 ώρες μαζί σας. Να υπενθυμίσουμε το email του σταθμού μας 93fmstudio@gmail.com. Το site μας cosmos.gr και cosmosradio.gr. Μπορείτε να βλέπετε καθημερινά τα νέα της ημέρας. Καλή συνέχεια, πάμε να περάσουμε ένα μορφό δώρο.
1: Κόσμος του 93.

0: Και αφού ταξιδέψαμε και στην Άφητο και στα Ποτίδεα και στην Φούρκα, Σκάλα Φούρκα, σήμερα θα δούμε το Πολύχρονο. Στο Πολύχρονο Χαλκιδικής μπορείτε να απολαύσετε μια ολοκληρωμένη εμπειρία διακοπών. Οι καλύτερες επιλογές περιλαμβάνουν μπάνιο στην παραλία του Πολύχρονου, μια απέραντη οργανωμένη αμμώδης παραλία με ρηχά κατά γάλανα νερά, ιδανική για οικογένειες αλλά και χαλάρωση.
1: Κόσμος τους 93.

Και φυσικά δεν λείπει το θαλάσσιο σπορ και βόλτες με το σκάφος. Στην παραλία θα βρείτε υποδομές για νοικιές σε ταχύπλοιο, τζετς και καταδύσεις. Επίσκεψη στη λίμνη Μαυρόμπαρα, ένα προστατευόμενο φυσικό τοπίο μέσα στο βουνό, μόλις 3 χιλιόμετρα από το χωριό, όπου ζουν σπάνιες νεροχιολώνες. Βόλτα στο Λαογραφικό Μουσείο, γνωρίστε την ιστορία και την παράδοση της περιοχής μέσα από εκθέματα καθημερινής χρήσης και παραδοσιακές φορεσιές. Φαγητό και νυχτερινή διασκέδαση, ο κεντρικός παραλιακός δρόμος, αλλά και τα σοκάκια γεμίζουν από βέρνες, beach bar και καφετέρειες με τοπικές γεύσεις. Ημερήσιες εκδρομές αξίζει να εξερευνήσετε γειτονικά κοσμοπολιτεία της Άνδρας όπως η Χανιώτη και το Πευκοχώρι. Κόσμος.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό, 9,99. Pils Hellas, 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Αριέλ υγρό, 50 μεζούρες και σκόνη, 45 μεζούρες, 9,99. Και Pods, All in One, 38 τεμάχια, 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας Καπιτονέ, 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, φαγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
4: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις John Deere, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, χυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις John Deere. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
5: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
6: Φιλενάδα, κλείσατε διακοπές?
7: Όχι ακόμα.
6: Ωραία, έχουμε χρόνο για δίαιτα.
7: Ή για χοιρινό κοντοσούβλι. Μόνο 6,50 το κιλό μέχρι την Τετάρτη στο Γκάντζα. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, γύρος χοιρινός, μόνο 6,70 το κιλό.
6: Μάλιστα, η δίαιτα ξεκίνησε δυναμικά.
7: Περίμενε. Green Cola 1,5 λίτρο με στέβια, μόνο 99 λεπτά για το ξεκάρφωμα. Και ντόνατς 145 γραμμάρια, μόνο 98 λεπτά.
6: Συνέχισε. Νιώθω να δυνατίζω ήδη.
7: Φέτα Βέρια σε 9,96 το κιλό. Γκούντα Light Royale 7,80. Γιατί το τοστάκι το θέλω ελαφρύ. Και για το βράδυ, γιαούρτι φάρμα σε πύλινο 500 γραμμάρια μόνο 1,97.
6: Ναι, μετά τη χωριάτικη σπανάκι τυρί 850 γραμμάρια με 4,93.
7: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
6: Οι διακοπές μπορεί να αργούν. Οι τιμές θαύμα είναι εδώ κάθε μέρα.
8: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
9: Το θέμα του προπονητή βρίσκεται στην κορυφή της επικαιρότητας του ΠΑΟΚ. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι πως αρκετά από όσα συμβαίνουν αυτές τις ώρες κινούνται ακόμη σε επίπεδο διαδικασιών. Το διαζύγιο με τον Ρασβάν Λουτσέσκου δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη για καθαρά διαδικαστικούς λόγους, ενώ ο Μαρίνο Πούσιτς είναι το φαβορί για τον πάγκο των Ασπρόμαυρων. Για τις φιλοδοξίες του Μεξικού στο Μουντιάλ, αλλά και για το γεγονός ότι δεν έχει δείξει ακόμη τον καλύτερο του εαυτό, έκανε λόγο ο διεθνής μέσος της ΑΕΚ Ορμπελίν Πινέδα σε συνέντευξή του. Πορτογαλικό δημοσίευμα επιβεβαιώνει το θέμα Βρουσάη για τον Ολυμπιακό, ενώ επαναφέρει και το όνομα του Μίτσα. Ο Μάριος Βρουσάη είναι πολύ πιθανό να επιστρέψει στο ερυθρό λευκό ρόστερ. Γράφτηκε επίσης και για τον Πολωνό goalkeeper Μίτσα, για μια θέση όμως που οι Πειραιώτες είχαν δρομολογήσει να κλείσουν τον Σέρβο Πόποβιτς. Συμφωνία Παναθηναϊκού Σαρλερουά για

0: Τον Ετιέν. Άρα, ο 23χρονος μέσος αναμένεται να ενταχθεί στους πράσινους ως το τέλος της εβδομάδας σε μια μεταγραφή περίπου 5 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Κόσμος στους
2: 93. Ακούτε την εκπομπή «Ξυπνητήρι στις 8» με την Νικολίνα Κότα κάθε πρωί στις 8.

0: Ραδιοκόσμος του 93 και πάμε να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας σε εσάς τους ακροατές μας που είστε εδώ και μας ακούτε αυτή την ώρα, στην κυρία Μαρία, τον κύριο Άγγελο και τον κύριο Βασίλη, εννοείται στους φίλους μας εδώ στην πόλη μας, στην Σέρα, στον Σέο και τον Γιώργο και τον Δημήτρη, στην φίλη μας τη Λίτσα και τη Στέλλα και στην κυρία Εφη.
1: Μια κεφαλονίτισα μέσα από τα αργοστόλη, κεφαλονίτισα και πώς να σας το πω.

0: Την καινούρια ολοκένουργια σπονδυλιώτη κομμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
1: Διαλοκάρβουνο.
0: Η σέρφη μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Γουδάρος, Γιώργος Φρανιώτης, Μαρτίνδη Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννη και ο Παντελής Καναράκης.
2: Όχι άλλο κάρβουνο.
0: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
3: Κυριακή στις 5 Ιουλίου στις 9 και 4 στο ανοιχτό αμφιθέατρο Τεϊσερών.
4: Αφιέρωμα στον Έλληνα μουσικοσυνθέτη Ηλία Ανδριόπουλο από το σύνολο σύγχρονης μουσικής του Μουσικού Σχολείου Σερών. Την Τρίτη 23 Ιουνίου 2026 και ώρα 9 στο ανοιχτό θεατράκι του ΔΥΠΑΕ Σερών. Τα μεγάλα τραγούδια, τι τραγούδι να σου γράψω. Μη κλαις και μη λυπάσαι που βραδιάζει, θα σε ξανάβρω στους μπαξέδες. Θα ζωντανεύσουν στη σκηνή από τους μαθητές μας και τους εκπαιδευτικούς μας. Σας καλούμε να απολαύσετε μαζί μας μια βραδιά γεμάτη μουσική και μηνύματα με παρουσία του συνθέτη. Σημεία προπόλησης Street by Cameo, Le Petit Café. Προπόληση 7 ευρώ, ταμείο 10.

Ήρθε η ώρα να δούμε τα νέα της Showbiz. Ρέμος, η Κλάδια και η Βασίλισσα της Eurovision Dara το έχουν ρίξει στις πρόβες για τα MAD VMA. Μόλις ένα 24ωρο πριν από τη μεγάλη βραδιά το MAD VMA 2026, ο Αντώνης Ρέμος βρέθηκε στο ΤΑΕΚ Βοντό για τις τελευταίες πρόβες του εντυπωσιακού show που ετοιμάζει, έχοντας στο πλευρό του τη φετινή νικητρία της Eurovision, την Τάρα από την Βουλγαρία. Οι δύο καλλιτέχνες εμφανίστηκαν χαμογελαστοί στο φωτογραφικό φακό, δείχνοντας να απολαμβάνουν κάθε στιγμή της προετοιμασίας. Ο Αντώνης Ρέμος εμφανίστηκε ιδιαίτερα ανανεωμένος και εμφανώς αδυνατισμένος, ενώ η Τάρα

0: χώρισε με την ενέργειά της και τη ζωντάνια της. Η τραγουδίτρια κατέκτησε φέτος την πρώτη θέση στη Eurovision με το τραγούδι Μπαγκαράγκα και αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πρόσωπα της βραδιάς. Ο αγαπημένος ερμηνευτής μίλησε παράλληλα στην κάμερα της εκπομπής Μπόρνο για τη συμμετοχή του στα φετινά βραβεία και τη συνεργεία με την Κλάβδη. Αποκαλύπτοντας πως ετοιμάζουν ένα ξεχωριστό μουσικό αποτέλεσμα, χαίρομαι πάρα πολύ φέτος. Θα κάνουμε έτσι ένα act, ανάφερε αρχικά, τονίζοντας ότι η φετινή χρονιά έχει ιδιαίτερη σημασία για τον ίδιο, καθώς συμπληρώνει 30 χρόνια παρουσίας στην ελληνική δισκογραφία, όσα και ο θεσμός των VMA.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 90.

0: Κος στους 93.
1: Και ακόμη ένα νέο της showbiz. Θυμάστε που σας είχα πει ότι η Δανάη Μπάρκα ετοιμαζόταν να παντρευτεί. Ήρθε η ώρα που έχουν ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας. Μαρία Καβογιάννη, η Δανάη Μπάρκα πάτησε το χαμπρό και στα δύο πόδια. Τα σκαλιά της εκκλησίας ανέβηκε το περασμένο Σάββατο 13 Ιουνίου η Δανάη Μπάρκα, η οποία παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της, Φάνη Μπότση, σε μια πανέμορφη τελετή στη Μεσσηνία. Ανάμεσα στους λαμπερούς καλεσμένους που ταξίδεψαν για να τιμήσουν το ζευγάρι ήταν και η Μαρία Καβογιάννη, η οποία συνδέεται με βαθιά οικογενειακή φιλία με την παρουσιάστρια, τη μητέρα της, Βίκη Σταυροπούλου. Η αγαπημένη ηθοποιός παραχώρησε δηλώσεις στη κάμερα, οι οποίες προβλήθηκαν το πρωί της 3ης 16 Ιουνίου, αποκαλύπτοντας μερικές άκρως διαχειριστικές λεπτομέρειες από το μυστήριο. Η Μαρία Καβογιάννη δεν έκρυψε τη μεγάλη της συγκίνηση για το γάμο της Δανάης Μπάρκα, καθώς την έχει δει να μεγαλώνει από την μικρή παιδική της ηλικία. «Ήταν πάρα πολύ ωραίο και συγκινητικό να τη βλέπω ντυμένη νύφη, γιατί τη ξέρω από 3 χρονών, δήλωσε χαρακτηριστικά ηθοποιός. Όπως αποκάλυψε με χιούμορ η Μαρία, η νύφη τήρησε το γνωστό έθιμο, η γυνή να φοβείται τον άντρα κατά τη διάρκεια του Ισαΐα, αλλά φρόντισε να το κάνει και με το παραπάνω. Πάτησε το γαμπρό και στα δύο πόδια», ανάφερε η ηθοποιός, αποκαλύπτοντας το αυθύρμητο στιγμιότυπο που έκλεψε τις εντυπώσεις στην εκκλησία. Δανάη Μπάρκα και Φάνη Μπότση, σας εύχομαι δύο σαθώς παρτών.

0: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 9.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, πυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό, κουλουράκια πάπρικα. Θυμίζουν σπίτι. Κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, πανάκι κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon roll, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210 93 250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
2: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Aromatix 50 με ζουρις 3 και 69 και έξτρα 4 πόντι. Παραδοσιακό τυρί Βαλμά το κιλό 8,99. Παγωτό Βιολέτα 2 λίτρα 3,99 και έξτρα 4 πόντι. Σπαγκέτι Αβές νούμερο 6 νούμερο 10 500 γραμμή 68 λεπτά και έξτρα 4 πόντι. CRM Μαριάδνη, για αγορές που συμφέρουν.
3: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα την Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα από όπου βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση. Ακολουθώ τα βήματα εγγραφής στο σύστημα. Στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
4: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
5: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου, σχολικά, Σωτηρόπουλος.
4: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
6: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθ καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις και τοπικές βροχές στα υπηρωτικά κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες. 28 Κοσπρέβεζα, 29 Άρτα Κέρκυραξος, 30 Αλεξανδρούπολη Ηράκλειο Θάσος Λίμνος Μύκονος Ύφνος Χανιά, 31 Σπάρτη Τρίκαλα, 32 Ρέθυμνος Σάμος, 33 Γιαννιτσά Καλαμάτα, 34 Αθήνα.

0: Κάθε βράδυ 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: Ακούτε ράδιο Κόσμος στους 93 για να διαβάσετε τα δικά μας νέα. Εννοείται μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας cosmosnews.gr για να ακούσετε τη μουσική μας cosmosradio.gr και για να ακούσετε τη δική μας ξένη μουσική μπορείτε να μπείτε στο cosmosradio.eu.
1: Νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

0: Ραδιο Κόσμο στου 93 και πάμε να δούμε τι ταινίες έχουμε για σήμερα. Για να δούμε στην δική μας τηλεόραση. R3 στις 2 και εσύ, η Κλεοπάτρα ήταν Αντώνης. Sky στις 6 παρα 20, Μαριχουάνα Stop. Ερτένα στις 8 και 4, Τρίτη και 13. Open στις 9 παρα 10, ζωντανός θρύλος I'm Legit. Sky στις 10 παρα 20, το Κρυσφύγετο, Safe House. Και στο Star στις 12 παρα 4, έλα στη θέση μου, In Here Shoes. Είναι κομεντή.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 90 της.

0: amo, amo, amo, amo,
1: amo. Κόσμος του 93.

0: Ακούτε τον αγαπημένο μας σταθμό, το ραδιοκόσμο στους 93 και πάμε να δούμε και τις παγκόσμιες τρέχουσες καιρικές συνθήκες για την Ευρώπη. Άμστερνταμ 21 βαθμούς, Βαρκελόνη 27, Βαρσοβία 18, Βελιγράδι 26, Βιέννη επίσης 26, Βουδαπέστη και Βουκουρέστη 27 βαθμούς, Βρυξέλλες 24, Γενέβη 3 βαθμούς και συνεχίζουμε με το Δουβλίνο 19 βαθμούς, Εδιμβούργο 15, Κάιρο 32, Κοπενχάγη 14, Κωνσταντινούπολη 24, Λάρνακα 29, Λισαβόνα 27, Λονδίνο 26, Μαγιόρκα 29 και Μαδρίτη 32 βαθμούς.
1: Ράδιο Κόσμος.

0: Καλημέρα, κυρία Κατερίνα.
1: Καλημέρα, Μαράκη.
2: Καλημέρα, Θανάση.
1: Τι θα έλεγες να πηγαίναμε μαζί για μια βόλτα?
2: Βόλτα.
1: Βόλτα. Η άνηση μια συνήθως σύντομης απόστασης με τα πόδια ή με μεταφορικό μέσο. Με ή χωρίς συγκεκριμένο προορισμό.
2: Αχ, ναι, ναι, χωρίς συγκεκριμένο προορισμό.
1: Αλλιώς, περίπατος. Βόλτα. Σύντομη απόσταση με τα πόδια. Ή με μεταφορικό μέσο. Με ή χωρίς συγκεκριμένο.

είναι μία οξυγόνο έρωτας.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9:30.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής, φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Έλξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε

0: Παρδαλός Ελέφαντας Θέατρο. Ο Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας ζωντανά στη σκηνή σε μια μαγική παράσταση γεμάτη τραγούδια, γέλιο και περιπέτεια.
1: Έλμερ, το όνομά μου, πολλά τα χρώματά μου.
0: Ο πολύχρωμος ελέφαντας ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Στις Σέρες την Τετάρτη 17 Ιουνίου στο ανοιχτό αμφιθέατρο ΔΥΠΑ Έσερων στις 9 η ώρα. Προπόληση εισιτηρίων στα Μικέλ Βασιλέως Βασιλείου, στον Γερμανό, στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
2: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
3: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
2: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
3: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
2: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
4: Ακούτε την εκπομπή «Ξυπνητήρι στις 8» με την Νικολίνα Κότα κάθε πρωί στις 8.

Ραδιοκόσμος στους 93 και πάμε να δούμε καιρό στην Ελλάδα μας γενικότερα. Οριστιάδα και σε 21 βαθμούς. Αλεξανδρούπολη 23. Καβάλα 22. Κοζάνη 20. Θεσσαλονίκη 23. Ιωάννα 16. Λάρισα Λαμία 22 βαθμούς. Άρτα 22, Πύργος 20, Τρίπολη 19, Κόρινθος 23, Αθήνα 26 βαθμούς, Χαλκιδική 24, Σύρος και Νάξος 23 βαθμούς, 25, Σαντορίνη, Χανιά και Κύθρα.

0: 24 βαθμούς, Ηράκλειο Κάρπαθος 23, 25, 24, Χίος Σάμος Μυτιλίνη 24 βαθμούς και στη Λίμνο 23.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.

0: καρβουνό.
1: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κομμωδία, τον Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
2: Όχι άλλο καρβουνό.
1: Η σέρφη μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Μητρός, Γιώργος Χανιώτης, Μαρτίντη Μακύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
0: Όχι άλλο καρβουνό.
1: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο καρβουνό.
3: Κυριακή στις 5 Ιουλίου στις 9 και 4 στο ανοιχτό αμφιθέατρο Τεϊσερών.
4: Αφιέρωμα στον Έλληνα μουσικοσυνθέτη Ηλία Ανδριόπουλο από το σύνολο σύγχρονης μουσικής του Μουσικού Σχολείου Σερών. Την 3η 23 Ιουνίου 2026 και ώρα 9 στο ανοιχτό θεατράκι ΠΑΕ Σερών. Τα μεγάλα τραγούδια, τι τραγούδι να σου γράψω. Μη κλαις και μη λυπάσαι που βραδιάζει, θα σε ξανάβρω στους Μπαξέρες. Θα ζωντανεύσουν στη σκηνή από τους μαθητές μας και τους εκπαιδευτικούς μας. Σας προσκαλώ να απολαύσετε μαζί μας μία βραδιά γεμάτη μουσική και μηνύματα με παρουσία του συνθέτη. Σημεία προπόλησης, Street by Cameo, Le Petit Café. Προπόληση 7 ευρώ, ταμείο 10.

0: Να υπενθυμίσουμε και για όσους θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορεί να μας στείλετε email στο 93fmstudio@gmail.com. Μπορείτε να διαβάσετε και να δείτε τα νέα της ημέρας στο site μας cosmosnews.gr και στο cosmosradio.gr. Ακούτε ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Ο Κόσμος. Ενημέρωση. Πολιτισμός. Μουσική. Παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: μη με κρυκιά εκπομπήκαμε. Θέλεις να κάνω εκπομπήκουλα μου.
1: Μίλα πιο σιγά γιατί μπορεί να έρθει ο Κυριάκος.
0: Τι με νοιάζει μωρέ μενα ο Κυριάκος. Ακού Κυριάκο τα δεκαιτιά μου κάνει μενα ο Κυριάκος. Να τον είχα εδώ μπροστά μου τον Κυριάκο τον βούταγα στα δίκια τον έσκυζα έτσι χρακ να πούμε.
2: Τι κάνεις εδώ.
0: Πολύ καλά ευχαριστώ. Ο Κυριάκος.
2: Τι κάνεις εδώ λέω.
0: Πολύ καλά είμαι περαστικός. Έκατσα λίγο παραπάνω αλλά λέω τώρα να φύγω.
2: Λοιπόν είσαι πολύ τυχερός μας αυτό το μέρος.
3: Τι έγινε ρε. Τι έγινε ρε. Ο Πάνος ρωτάει τι έγινε.
0: Τι ήταν να δίνω τον Κυριάκο. Αλλά δεν μπορείς να του δεις. Πολύ κόσμο εδώ ρε. Εκτίθεσαι.
3: Έχεις δίκιο.

0: Ακούσατε την εκπομπή Ξυπνητήρι στις 8 παρέα με την Νικολίνα και στη συνέχεια ακολουθεί ο Βασίλης Πανουδάκης. Από μένα καλή συνέχεια σε όλους σας και εύχομαι να είσαστε πάντοτε καλά. Γεια σας.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, πες Κόσμος, Κόσμος, μαζί πάμε ψηλά.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 10.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος των νέων Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονής. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκης. Όλα χυπίτα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπάκι τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη χωριάτικο το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 2310-93-250.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι είναι καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χνό, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένη πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,9. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99. Και βαλμά κατσικίστιο το κιλό, 9,99. Πίλσελα, 12 επί 330 ml, 9 συν 3 δώρο, 6,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χογελούν.
8: Αριέλ υγρό, 5 μεζούρες και σκόνη, 45 μεζούρες, 9,99. Και Πότζ, όλοι 38 τεμάχια, 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας Καπιτονέ, 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, φαγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Σούπερ Μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, την βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ Μάρκετ Μπρατσάκι στα Κρύλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ Μάρκετ Μπρατσάκι.
10: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
11: Εγώ.
10: Πες μας, Αλέξανδρε.
12: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
10: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
12: Στο νέο Σούλη, κυρία, στην πλατεία του χωριού.
10: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
13: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
14: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
15: Ένας στους δύο πολίτες δεν θα πάει φέτος διακοπές, σύμφωνα με το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης που διενήργησε η Άλκο. Χειρότερη, λέει, το 47% των ερωτηθέντων ότι είναι η οικονομική τους κατάσταση σε σχέση με πέρσι. Ίδια απαντά το 45%, ενώ μόλις ένα 7% απαντά καλύτερη. Το Μνημόνιο Κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, που αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή, περιλαμβάνει πλήρη πάυση των εχθροπραξιών από τις δύο χώρες και τους συμμάχους τους, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, χωρίς διόδια τα στενά του Ορμούς για 60 ημέρες. 13χρονος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από 4 ηλίκους, έξω από δημοτικό σχολείο στη Νέα Σμύρνη. Άμεση άρση των περιορισμών στις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου προβλήματα.

0: επιτρέπει η συμφωνία του Τραμπ, όπως γράφει η Wall Street Journal. Συνάντηση του Ερντογάν με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Πράσινο φως για τη θεολογική σχολή της Χάλκης. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 28 Κοσπρέζα, 29 Άρτα Κέρκυρα Νάξος, 30 Αλεξανδρούπολη Ηράκλειο Θάσος Λίμνος Μύκονος Ύφνος Χανιά, 31 Σπάρος Σπάρτη Τρίκαλα, 32 Ρέθυμνος Σάμος, 33 Γιαννιτσά Καλαμάτα, 34 Αθήνα.
2: Κόσμος 93.

Φίλοι και φίλες, σας καλωσορίζουμε στις πέντε περιπλανήσεις. Στο μικρόφωνο Βασίλης Πανουδάκης, μαζί θα είμαστε ως τη μία το μεσημέρι παρέα. Σε μια μέρα που ο καιρός τουλάχιστον δείχνει σε αρκετές περιοχές συννεφιασμένος και μάλιστα υπάρχει και βροχή αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη. Όχι πολύ σοβαρές καταιγίδες, αλλά ωραία βροχούλα η οποία χρειάζεται, θα μου πείτε. Καήκαμε και στη ζέστη, αλλά χθες πήραμε έτσι μια γεύση με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, κυρίως μετά το μεσημέρι. Βροχή προς την Ιερισσό, της Χαλκιδικής, τον Πολύγυρο, την Ασπροβάλτα, την Θεσσαλονίκη, την Επανομή, την Άσυρο και καταιγίδες στο Κελκί, στο Πολύκαστρο και τα Γιάννητσα. Έχουμε επίσης στη Δυτική Ελλάδα βροχή, στην Πάτρα καταιγίδες, στην Άραξο και στο Αίγιο, όπως και στην Αύπακο. Στο Αγρίνιο ψηλόβροχο και στο Μεσολόγγι οι συννεφιές. Και όλα αυτά περίπου ως αύριο, που και πάλι ο ήλιος θα λάμψει και θα ανέβουν ιδιαίτερα και οι θερμοκρασίες. Οπότε ο Ιούνιος συνεχίζει και αυτό το καλοκαίρι, όπως φαίνεται τουλάχιστον στον πρώτο μήνα του και αμέσα αυτού, να μας δροσίζει. Καλώς ήρθατε στην παρέα. Ελπίζουμε να είσαστε όλοι καλά. Κοντά μου είναι ο κύριος Λάκης Καρασαβαΐδης, τεχνικός προϊστάμενος, ο κύριος Σωτήρης Σιλβρίδης στις ειδήσεις, στο cosmosnews.gr, η Μαρία Αλεξανδρίδου στη γραμματεία, η Μαρία Βασιλοπούλου στις τερχές δουλειές. Και φυσικά ο Θανάσης Αυγερινός Διαμαντόπουλος στο ρεπορτάζ και αρχισυντάκτης ο κύριος Νίκος Αμερικάνος. Γινόμαστε μια γέφυρα και μια μεγάλη παρέα στην Ελλάδα και για τους φίλους μας που μας ακούτε και στο εξωτερικό, ελπίζουμε να είσαστε καλά. Καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα.

προχθές ότι πρέπει να υποχρεώνουμε με κάποιον τρόπο, αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε, γιατί πρέπει μόνο του να υποχρεώνεται. Το κράτος, όταν έχει συνδιαλλαγές με τους πελάτες του και τους πολίτες σε πολλούς τομείς, να μην καθυστερεί ιδιαίτερα τις πληρωμές. Διότι υπάρχουν παράπονα και βγαίνουν πολύ εκτός προγράμματος. Ευχαριστώ, Γιάννη. Καλημέρα. Ο καθένας μας.

νωρίτερα τους χαιρετισμούς μου και την καλημέρα μου στους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν ως πολιτές σε διάφορες περιοχές. Το θέμα πάντως είναι ότι όταν κάνεις μια πώληση πρέπει να είναι και σωστή. Δηλαδή ακούμε για τις τηλεπικοινωνίες, για 5G, για τεράστια δίκτυα, για οπτικές ίνες που τρέχουν από εδώ και από εκεί, και όταν έχουμε μια κακοκαιρία, μια βροχούλα, μια

0: βροχή, όπως έχουμε παράδειγμα αυτή την ώρα στην Θεσσαλονίκη. Πολύ κόμβη τηλεπικοινωνιών, δηλαδή σκεφτείτε Θεσσαλονίκη Σέρες που μπορεί να είναι μια ώρα, ή Πάτρα με το Αγρίνιο. Βρέχει και ξαφνικά οι τηλεπικοινωνίες κόβονται, το διαδίκτυο σβήνει, πέφτει και όλα αυτά λόγω νερού. Δηλαδή, με λίγα λόγια, δεν κάνουμε πολύ καλή δουλειά. Αν ακούσετε κάποιες ψιλοδικοπές, είναι λόγω αυτής της βροχής η οποία υπάρχει κυρίως έξω από τις Σέρες στην Θεσσαλονίκη και στις γύρω περιοχές και κάποιες ισχυρές καταιγίδες. Οπότε τα δίκτυα αυτά πέφτουν μόλις πέφτει ένας κεραυνός, μόλις κόβεται το ρεύμα. Γι' αυτό προκαταβολικά ας ζητήσουμε εμείς συγγνώμη και πάλι για αυτούς που δεν κάνουν, για μένα, κατά προσωπική μου άποψη, σωστά τη δουλειά τους. Θα μου πεις, το να κατηγορήσεις είναι εύκολο. Σκέψου τα φυσικά στοιχεία, τη φύση, πόσο δυνατή είναι και στην εποχή μας, όσο και αν κάποιοι νομίζουν ότι έχουμε καταφέρει να τη θασέψουμε τη φύση. Νομίζω ότι κανείς μας δεν μπορεί να τη θασέψει ένα κεραυνό ή μια πλημμύρα ή μια πυρκαγιά. Οπότε καταλαβαίνετε πως όσο και αν προσπαθούμε οι άνθρωποι, όταν η φύση θέλει να μας τιμωρήσει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, αν φταίμε εμείς, που στις περισσότερες των περιπτώσεων εκτός των καταιγίδων δεν φταίμε, και αυτό πάλι το βάζουμε σε εισαγωγικά, τότε είναι λίγο δύσκολο να αντισταθούμε ή να μπορέσουμε να καταφέρουμε να πάμε κόντρα σε αυτό που λέγεται φύση. Και πάλι καλημέρα σε όλους σας. Κοντά μας και σήμερα είναι η Ατλαντική Ένωση. Θα ακούσετε λίγα λόγια και για αυτήν σε λίγο. Προς το παρόν, το «Θα σ' αγαπώ» σε ένα ρεμίξ από το Βασιλικό και τη Δήμητρα Γαλάνη.
1: Κόσμος στους 93.

Γιάννης εχθές ότι πρέπει να υποχρεώνουμε με κάποιον τρόπο, αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε, γιατί πρέπει μόνο του να υποχρεώνεται. Το κράτος, όταν έχει συνδιαλλαγές με τους πελάτες του και τους πολίτες, σε όλους τομείς να μην καθυστερεί ιδιαίτερα τις πληρωμές. Διότι υπάρχουν παράπονα και βγαίνουν πολύ εκτός του γράμματος. Ευχαριστώ, Γιάννη. Καλημέρα. Ο καθένας μας αυτό.

0: και την καλημέρα μου στους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν ως πολιτές.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 10:30.
2: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης ή όχι σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,93. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με πιο αχτύπητες τιμές.
4: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Όχι άλλο κάρβουνο.
6: Η καινούρια, ολοκένουρια σποδηλωτή κομμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
5: Όχι άλλο κάρβουνο.
6: Η σέρφη μιας κοινωνίας που τέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Λουδάρος, Γιώργος Φρανιώτης, Μαθήντη Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου, Αντελής Καναράκης.
5: Όχι άλλο κάρβουνο.
6: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
7: Κυριακή στις 5 Ιουλίου στις 9 και 4 στο ανοιχτό αμφιθέατρο Τεϊσερών.

0: το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Το θέμα του προπονητή βρίσκεται στην κορυφή της επικαιρότητας του ΠΑΟΚ. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι πως αρκετά από όσα συμβαίνουν αυτές τις ώρες κινούνται ακόμη σε επίπεδο διαδικασιών. Το διαζύγιο με τον Ρασβάν Λουτσέσκου δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη για καθαρά διαδικαστικούς λόγους, ενώ ο Μαρίνο Πούσιτς είναι το φαβορί για τον πάγκο των Ασπρόμαυρων. Για τις φιλοδοξίες του Μεξικού στο Μουντιάλ, αλλά και για το γεγονός ότι δεν έχει δείξει ακόμη τον καλύτερο του εαυτό, έκανε λόγο ο διεθνής μέσος της ΑΕΚ Ορμπελίν Πινέδα σε συνέντευξή του. Πορτογαλικό δημοσίευμα επιβεβαιώνει το θέμα Βρουσάη για τον Ολυμπιακό, ενώ επαναφέρει και το όνομα του Μίτζα. Ο Μάριος Βρουσάη είναι πολύ πιθανό να επιστρέψει στο ερυθρόλευκο ρόστερ. Γράφτηκε επίσης και για τον Πολωνό goalkeeper Μίτζα για μια θέση που οι Πειραιώτες είχαν δρομολογήσει να κλείσουν τον Σέρβο Πόποβιτς. Συμφωνία Παναθηναϊκού Σαρλερουά για τον Ετιέν Καμαρά. Ο 23χρονος μέσος αναμένεται να ενταχθεί στους πράσινους ως το τέλος της εβδομάδας σε μια μεταγραφή περίπου 5 εκατομμυρίων ευρώ.
2: Κόσμος στους 93.

0: κάθε μέρα.
1: Ξεγέλασες τους ουρανούς.

δυνατό το τραγούδι με τον Χρήστο Θηβαίο, Άμλετ της Ελλήνης. Καλημέρα και πάλι. Στα τελευταία νέα, στο Τέξας συνετρίβει ένα αεροσκάφο σε αυτοκινητόδρομο. Οδηγοί τρέχουν να σώσουν επιβάτες πριν από λίγο. 10 και 20. Τουρισμός για όλους στο 26-27, αλλάζουν λίγο τα δεδομένα, έως και 600 ευρώ πλέον η επιδότηση. Στην Μύκονο ψάχνουν να βρουν δύο μέρες ποιος φταίει και ποιος δεν φταίει για ένα ατύχημα που είναι και δεν ξέρουμε ποιος κρύβει και τι κρύβει. Περιμένουμε δύο μέρες να δούμε τι έγινε με την Ιταλίδα, την κοπέλα που ήρθε στην Ελλάδα για να κάνει το πάρτι πριν το γάμο της, την Κυριακή θα παντρευόταν και έχασε τη ζωή της και δεν οδηγούσε αφιλικά από ό,τι λένε πληροφορίες. Ποιος ξέρει τώρα τι προσπαθούει να γίνει και ποιος να συγκαλύψει ποιον, ποιος οδηγούσε, ποιοι ήταν εκεί, ποιοι δεν ήταν. Στον Άσιο, τον Άσιο βρίσκεται στη δεύτερη θέση των πιο ελκυστικών εργοδοτών της χώρας και μπράβο. Στη Δράμα μετά την ανθρωποκτονία, όπως τη λέω εγώ, της γυναίκας αυτής, μπορείτε να την πείτε γυναικοκτονία όπως θέλετε, το κακό έγινε, σήμερα είναι οι κηδείες. Ανοίγουν οι στρόφιγγες για το ιρανικό πετρέλαιο και η τιμή του πέφτει, οπότε πρέπει στα βενζινάδικα σε λίγες μέρες να δούμε τιμές εξαιρετικές βενζίνης που δεν είχαμε ξαναδεί, γιατί όχι απλά πέφτει, πάρει την κατηφόρα για τα καλά. Στα 79 ήταν χθες, στα 78 χθες το βράδυ, στα 78 είναι αυτή την ώρα που μιλάμε. Η πτώση είναι πολύ θετική για όλους όσους τουλάχιστον ταξιδεύουν και χρειάζονται το καύσιμο και όχι μόνο. Φάλαινες εμφανίστηκαν στο Ιόνιο Πέλαγος και μάλιστα οι φάλαινες φυσιτήρες, όπως λέγονται. Πιστεύω ότι όλοι έχετε καταλάβει τι εννοώ όταν λέω φάλαινες φυσιτήρες. Ένας που και από μακριά μπορείς να δεις ένα πίδακα νερού μέσα από τη θάλασσα ξαφνικά να τεινάζεται και λες αμάν τι έγινε. Πολύ αγαπημένο τραγούδι αυτό που έρχεται, σας το χαρίζω με πολύ αγάπη. Ο Γιώργος ο Μούτσιος, ο Μίκης ο Θεοδωράκης, στο περιβάλλει το κρυφό, τα επιφάνεια, σε στίχους του Γιώργου Σεφέρη.

πήραμε τη ζωή μας λάθος και αλλάξαμε ζωή, και ο κύριος Γιώργος Μούτσιος στην ερμηνεία του τραγουδιού, όπως καταλάβατε όλοι. Τι θα λέγατε τώρα να πάμε μια βόλτα, να θυμηθούμε κάτι λίγο διαφορετικό σε τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Θα μείνουμε στην Ελλάδα προς το παρόν και θα ακούσουμε τον προσκυνητή Αλκίνος Ιωαννίδης, πολύ αγαπημένος, θα έρθει και στις Αίρες στο πλαίσιο των ελευθεριών της πόλης, και έχουμε ακόμη περίπου 12 μέρες.

Αλέκα, καλημέρα Γαριφαλιά. Καλημέρα στον κύριο Στέλιος, μου λέει. Η Δήμητα δηλώνουν τα καθαριστά οικόπεδά τους που είναι ένα σωρό. Ας κάνουμε, λέει, μια ερώτηση. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά φυσικά. Στον κύριο Στέλιο Σαρή Βασίλη, χαιρετίσματα. Σε όσους είσαστε στην Προβάλτα και έχετε καλή παρέα και καλούς φίλους κοντά σας. Τετάρτη 17 Ιουνίου, καλημέρα με αγάπη σε όσας. Και αν πίνετε και ένα καφεδάκι μαζί μας, την υγεία σας, με υγεία και καλά να περάσετε. Αλλού έχουμε ήλιο, αλλού συννεφιά και βροχές. Ο καιρός είναι και πάλι λίγο άστατος σήμερα, αλλά παρόλα αυτά

δεν τα πηγαίνουμε κόντρα μαζί του. Ο τέλεια σφαίρει ο ουρανός. Τι θα λέγατε τώρα να θυμηθούμε κάτι από τη Δέσποινα Ολυμπίου? Να γυρίσουμε για λίγο πίσω στον χρόνο. Είναι 11 παρα 5 η ώρα. Το τραγούδι έχει τον τίτλο «Θυμάμαι όσα είχες πει».

σε ξεχάσω εγώ μπορεί, μα δεν μπορεί η καρδιά μου. Και λίγο Kelly Marillion για να πάμε με το Kelly από τους Marillion στο επόμενο διάλειμμα. Μια κοπέλα στη Θεσσαλονίκη χτύπησε μοτοσυκλετιστή και τον εγκατέλειψε, αλλά συνελήφθη 34χρονη και συνελήφθη για εγκατάλειψη δικυκλιστή μετά από τροχαίο ή οδηγός που έφυγε αφού τον χτύπησε. Πώς τον χτύπησε η κοπέλα? Άνοιξε την πόρτα της απότομα του αυτοκινήτου μπροστά στο κόκκινο χωρίς έλεγχο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο μοτοσυκλετιστής και μετά έφυγε.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Πίλσε Λάς 12x330ml 9x3 δόρ 6,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Αριέλ Γρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Πότζ All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας Καπιτόν 12 ρολά 5,49. Βιολέτα φαγωτό 2 λίτρα 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
4: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκυ Αγγελίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούρ Τεκάλφα. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη από το δεν γίνεται στο κατάφερα.
5: Αφιέρωμα στον Έλληνα μουσικοσυνθέτη Ηλία Ανδριόπουλο από το σύνολο σύγχρονης μουσικής του Μουσικού Σχολείου Σερών. Την 3η 23 Ιουνίου 2026 και ώρα 9 στο ανοιχτό θεατράκι του ΔΥΠΑΕ Σερών. Τα μεγάλα τραγούδια «Τι τραγούδι να σου γράψω», «Μη κλαις και μη λυπάσαι που βραδιάζει», «Θα σε ξανάβρω στους Μπαξέδες». Θα ζωντανεύσουν στη σκηνή από τους μαθητές μας και τους εκπαιδευτικούς μας. Σας προσκαλούμε να απολαύσετε μαζί μας μια βραδιά για τη μουσική και μηνύματα με παρουσία συνθέτη. Σημεία προπόλησης Street by Cameo, Le Petit Café. Προπόληση 7 ευρώ, ταμείο 10.

0: Ελλάδα, κλείσε το διακοπή.
1: Ο Γιακό.
0: Ωραία, έχουμε χρόνο για δίαιτα.
1: Ή για χοιρινό κοντοσούβλι. Το 6,50 το κιλό μέχρι την Τετάρτη στον Κάντζα. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, γύρος χοιρινός, μόνο 6,70 το κιλό.
0: Μάλιστα, η δίαιτα ξεκινάει.

0: Κίνησε δυναμικά.
1: Περίμενε. Green Cola 1,5 λίτρο με στέβια μόνο 99 λεπτά για το ξεκάρφωμα. Και ντόνατς 145 γραμμάρια μόνο 98 λεπτά.
0: Συνέχισε. Νιώθω να δυνατίζω ήδη.
1: Φέτα Βέρια σε 9,96 το κιλό. Gouda Light Royal 7,80. Γιατί το τοστάκι το θέλω ελαφρύ. Και για το βράδυ γιαούρτι φάρμα σε πύλινο 500 γραμμάρια μόνο 1,97.
0: Ναι, μετά τη χωριάτικη σπανάκι τυρί 850 γραμμάρια με 4,93.
1: Supermarket Kansas.
0: Οι διακοπές μπορεί να αργούν. Οι τιμές ταύμα είναι εδώ κάθε μέρα.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις και τοπικές βροχές στα υπηρωτικά κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 28 Κοσπρέβεζα, 29 Κέρκυρα Νάξος, 30 Αλεξανδρούπολη Ιλιοθάσος Λίμνος Μύκονος Ύφνος Χανιά, 31 Σπάρο Χαρτι Τρίκαλα, 32 Ρέθυμνος Σάμος, 33 Γιαννιτσά Καλαμάτα, 34 Αθήνα.
3: Κόσμος στους 93. Κόσμος στους 93. 93.

ξέρετε, υπάρχουν γύρω μας φωτογράφοι και φωτογράφοι. Κάποιοι θέλουν να διανέμουν τις φωτογραφίες τους δωρεάν, κάποιοι νομίζουν ότι με μια φωτογραφία θα πλουτίσουν. Κάποια στιγμή λοιπόν αποφάσισε κάποιος φίλος, κάποιος συνεργάτης, να γράψει άρθρο σε κάποια στιγμή στο Cosmos News και έχει βάλει μια φωτογραφία από ένα σάντουιτς. Ένα σάντουιτς που έβγαλε, όπως μου είπε, σε ένα τραπεζάκι ενός γυράδικου. Και αυτή τη φωτογραφία, προσπαθούν από τη Γερμανία, φίλοι ακροατές, ακούστε πώς κυνήγει τρώμε χωρίς λόγο. Και απευθύνομαι και στο φίλο το Στέγιο που μου λέει γιατί οι Δήμοι δεν κόβουν τα χορτάρια τους. Για αυτή τη φωτογραφία ζητάνε 400 ευρώ να τους πληρώσουμε, γιατί λέει τη φωτογραφία αυτή την έβγαλε κάποιος. Η φωτογραφία, επαναλαμβάνω, δείχνει ένα σάντουιτς με γύρο. Και προσπαθεί μια εταιρεία γερμανική, η οποία μας λέει ότι υποστεί τα δικαιώματα των φωτογράφων, να μας δώσει 400 λεφτά. Φυσικά τους στείλαμε να μην σας πω, που δεν απαντήσαμε καν, διότι ψάχνουν όλοι από τη Μήγα να βγάλουν ξύγκι. Δηλαδή υπάρχουν εταιρείες, αυτοί οι δικαιωματιστές όπως τους λέμε, οι οποίοι προσπαθούν να βγάλουν έσοδα χωρίς να κάνουν τίποτα, γιατί φωτογράφησαν ένα σάντουιτς με γη. Το ίδιο κάναμε και εμείς δηλαδή. Σκεφτείτε που έχουμε καταντήσει. Όταν μια φωτογραφία προστατεύεται, γράφει όνομα, επώνυμο, το πρακτορείο, και φυσικά δεν έχουμε δικαίωμα αν δεν ρωτήσουμε, αν δεν πάρουμε την ανάλογη άδεια, αν γίνουμε συνδρομητές στο πρακτορείο να τη χρησιμοποιήσουμε. Αλλά όταν το κάνεις μια φορά αυτό και κατατύχει και συμβαίνει και μπορεί και να συμβεί παντού και σε όλα τα site, φαντάζομαι ότι αυτοί στη Γερμανία δεν έχουν κάτι άλλο να κάνουν, να κυνηγούν τον κόσμο για να βγάζουν λεφτά. Και αυτές οι εταιρείες, μην νομίζετε, χρηματοδοτούνται, υποστηρίζονται από κυβερνήσεις που λένε ναι στα δικαιώματά τους κλπ. Και κυνηγούν ό,τι βρουν μπροστά τους. Και τους δικούς τους φυσικά δεν τους πειράζουν καθόλου. Αυτούς που έχουν άλλα site και ισχυρή δύναμη δεν τους ενοχλεί κανείς. Λοιπόν, επειδή μας κάνουν πλάκα νομίζω, σκεφτείτε που έχουμε φτάσει, που έχει καταντήσει αυτός ο κόσμος. Βγάζει, γι' αυτό και εγώ έχω βγάλει 30.000 φωτογραφίες, τις έχουν δύο τώρα τις δικές μου φωτογραφίες 300.000 άνθρωποι. Χαίρομαι πολύ γι' αυτό και καμαρώνω, όχι για τις φωτογραφίες που έβγαλα, για το ότι τις διανέμω δωρεάν με όλη μου την αγάπη και μπορεί να τις χρησιμοποιήσει όποιος θέλει, όπου θέλει. Γι' αυτό το λέω, δεν καμαρώνω ούτε καβαλώ κανένα καλάμι. Το λέω για το λόγο να ξέρετε ότι και τις φωτογραφίες σας κάποιος μπορεί να τις χρησιμοποιήσει κάποια στιγμή. Κυρίως μια εταιρεία, και να σας πει θέλετε να έχουν στα δικαιώματά σας και να βγάζετε λεφτά, μην τους δίνετε, μην τους κάνετε τη χάρη. Αφήστε τους στην πονηριά τους.

0: Και πάλι συνεχίζουμε να λέμε καλημέρα. Καλημέρα και καλή δύναμη σε ό,τι και αν κάνετε. Έχουμε νέα ωραία για κατασχέσεις και δίνεται μια ανάσα σε πάνω από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά με οφειλές σε δημόσιο, τράπεζες και ιδιώτες. Αυτά δίνουν οι νέες αλλαγές που θα ισχύσουν άμεσα για τραπεζικούς λογαριασμούς, όπως προβλέπει η σχετική διάταξη που περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο που μπορείτε να διαβάσετε του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και στο cosmosnews.gr υπάρχει αυτό το πολυνομοσχέδιο. Οπότε μπορείτε να βρείτε και πότε ξεμπλοκάρει ο λογαριασμός και όλα τα στοιχεία. Η Ελλάδα στέλνει 2 πολεμικά πλοία στα στενά του Ορμούζ για απονακοθέτηση και το πολεμικό ναυτικό φεύγει σε αυτή τη διεθνή επιχείρηση η οποία περιλαμβάνει την κρίσιμη αυτή θαλάσσια οδό και τις νάρκες που έχουν τοποθετήσει πάρα πολύ από τους φρουρούς της Επανάστασης. Σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής, η Ελλάδα σχεδιάζει να συμμετέχει αυτή τη φορά και, τι να πούμε, όλα να πάνε καλά. Η Πινελόπη, Σεργουνιώτη ερμηνεύει το τραγούδι «Αγέλη» με ιδιαίτερο νόημα. Καινούργια ερμηνεύτρια, καλή πορεία της ευχόμαστε. Έχουμε ξανακούσει αυτό το τραγούδι, να ευκαιρία να το θυμηθούμε και πάλι.
1: Πήγα και χάραξα βαθιά το πρόσωπό μου για να κατέβω μέχρι κάτω στα πυρήνα. Έφτασα μόνη πουλώντας την Αθήνα, αφού είχα κάψει πρώτα όλο το χωριό μου. Ψάχνω για σύ

Η Αγέλη και η Πινελόπη το ερμήνευσε με το δικό της τρόπο. Είναι 11 και 23 πρώτα λεπτά. Καλή σας μέρα, καλή δύναμη σε ό,τι και αν κάνετε. Ξέρω ότι ο Φάνης αγαπάει ιδιαίτερα τον Πασχάλη Τερζή. Στα συνεργεία στο Ρεκτυπιέ. Του στέλνω χαιρετίσματα λοιπόν για το καινούργιο του τραγούδι. Και σε όλα τα συνεργεία, στους ανθρώπους της Μουτζούρας, όπως έλεγε και ο μπαμπάς μου. Καλή δύναμη, παιδιά.

Ολοκένουργιο τραγούδι για τον Πασκάλ Τερζή και χαρισμένο ήταν στα συνεργεία, ρεκτυφιέ κλπ. Και λέω να πάμε και κάπου αλλού τώρα. Πάμε πιο πέρα, λέει η Μαρίζα Ιρίζου, γιατί με αυτό το τραγούδι θα πάμε κι εμείς σε διάλειμμα, ή μάλλον θα αφήσω το τραγούδι αυτό, πάμε πιο πέρα για αμέσως μετά το διάλειμμα. Γιατί λέω να συναντηθούμε με τους Pick Slacks, το είχα προετοιμήσει, το με στέλνεις. Με αυτό θα πάμε σε διάλειμμα και αμέσως μετά επιστρέφουμε και πάλι.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11:30.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρούχο, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μη στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγυότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
3: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Πύρα Fix κουτί 8 τεμάχια 330 ml, 6 συνδυοδόρο, 5,95 και έξτρα 4 πόντι. Αλεύρι Γεία για όλες τις χρήσεις 5 κιλά, 3,60 και έξτρα 4 πόντι. Αραβοσιτέλο επιλεγήμου 5 λίτρα 10,99 και έξτρα 4 πόντι. Κρέμο ντουζ με αντλία Άρλεμ, 1000ml, 2,49 και έξτρα 4 πόντι. Σίαρε Αριάδνη, σκέψου τοπικά, κέρδισε με δωρά.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
5: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
6: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
7: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο κτήματα του King Coffee.
6: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
7: Πρωινό ή σημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.

Οι άνθρωποι όλοι που αγαπούν τον πλανήτη Γη, που αγαπούν τη ζωή τους, την καθημερινότητά τους, όσο δύσκολη και αν είναι αυτή, που αγαπούν τα παιδιά, που αγαπούν τον κόσμο, τη φύση, είναι ιδιαίτερα χαρούμενοι όλοι οι άνθρωποι, και μεταξύ αυτών και εγώ, και ελπίζω και ο ορατές μας, για έναν πόλεμο που τελείωσε, δόξα τω Θεώ, και φαίνεται ότι πάει και καλά. Ο στόχος ήταν να βρει 300 δισεκατομμύρια για να ξαναχτιστεί το Ιράν. Κτίρια που έχουν βομβαρδιστεί και όχι μόνο, υποδομές, και από τα 300 που αναζητούνταν, ήδη τα 150 δισεκατομμύρια έχουν βρεθεί από διάφορες πηγές. Ένας ακόμη πόλεμος που είναι αγκάθι για την ανθρωπότητα και για τα συναισθήματά μας, και δεν έχει σημασία πώς έγινε, τι γίνεται, χάνονται και εκεί ζωές, είναι ένας πόλεμος εδώ στην κεντρική Ευρώπη, μέσα σε Ουκρανία και Ρωσία. Ένας πόλεμος ο οποίος μας έχει προβληματίσει πολύ, χάθηκαν ζωές πολλών νέων παιδιών και δυστυχώς συνεχίζεται. Και σκεφτείτε στην Κριμαία που δέχεται και πάρα πολλές επιθέσεις. Απαγορεύτηκαν να κυκλοφορούν μοτοσυκλέτες τη νύχτα γιατί, για να μην κάνουν θόρυβο και θυμίζουν drones, και φοβάται ο κόσμος. Η απαγόρευση έγινε από τον κυβερνήτη της Κριμαίας, ο οποίος είναι διορισμένος από τη Ρωσία, και το χαρακτήρισε προσωρινό το μέτρο.

Γιατί ο θόρυβος του μοτοποδηλάτου λέει παρεμποδίζει το των αμυντικών συστημάτων. Οι κινητήρες ακούγονται σαν τα drones. Γι' αυτό που λέγαμε κάποια στιγμή και χθες το βράδυ στην απογευματινή εκπομπή για τα drones και πόσο αλλάζουν τα πράγματα όταν υπάρχει ένας πόλεμος που σου αλλάζει η καθημερινότητα των ανθρώπων. Μακάρι να σταματήσει και αυτός ο πόλεμος και να ηρεμήσουν και οι άνθρωποι των αυτών κρατών. Μιλούν και την ίδια γλώσσα και είναι και φίλοι πολλοί από αυτούς. Μου έτυχε στο αεροδρόμιο προχθές να συζητάω με μια κοπέλα από τη Ρωσία και δίπλα της ένα ζευγάρι από την Ουκρανία και να αρχίζουν να μιλάνε μεταξύ τους, μετά να γελάνε. Ειλικρινά δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο ωραία ένιωσα όταν τους είδα να συζητάνε μεταξύ τους μετά από την κουβέντα που άνοιξα. Και κοίταξε πόσο μονιασμένοι είναι οι άνθρωποι μεταξύ τους, οι λαοί δηλαδή, σε σχέση με τη λάθος εξουσία, όποια και αν είναι αυτή, που σκοτώνει ανθρώπους. Στο 2025 βρισκόμαστε.

ασφαλιστική εταιρεία σε φερεγγιότητα αξιοπιστία στις ασφαλίσεις γενικών και ζωής στην Ελλάδα. Είναι η Ατλαντική Ένωση. Γι' αυτό και εγώ την επιλέγω, την Ατλαντική Ένωση, για να ασφαλίζω το αυτοκίνητό μου. Ξέρω ότι έχω δίπλα μια εταιρεία που θα με καλύψει. Με πολλά χρόνια παρουσίας, πάνω από 55, με πολύ καλές τιμές, είναι μια μεγάλη οικονομική δύναμη και διεθνή τεχνογνωσία έχει.

και προσωπική εξυπηρέτηση άριστη, οπότε γι' αυτό επιλέγω την Ατλαντική Ένωση για όλα τα σημαντικά, για το σπίτι μου, για την υγεία. Οπότε και εσύ που είσαι στην παρέα μου, μπορείς να μιλήσεις με τους συνεργάτες της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή που βρίσκεσαι και να ανακαλύψεις όλα τα ασφαλιστικά προγράμματα και ό,τι σε ενδιαφέρει για τις ανάγκες σου.

0: βρεθήκαμε μαζί και το μοιραζόμαστε μαζί από τον Black, το τραγούδι Wonderful Life. Εν τω μεταξύ, ένα 20χρονο μπήκε σε ένα κατάστημα ο Pap Play για ληστεία, αλλά δεν μπήκε ούτε με πιστόλι, ούτε με μαχαίρι, ούτε με τίποτε. Μπήκε κρατώντας ένα αμορτισέρ. Τώρα, από ποιο συνεργείο το βρήκε, από πού του φύγε, πώς το βρήκε το αμορτισέρ. 9 η ώρα το βράδυ ήταν χθες, όταν στην οδό Σμήνο στη Μάνδρα Αττικής, μπούκαρε με τα αμορτισέρ στο χέρι. Πήγε, το κρατούσε σαν ρόπαλο και το κουνούσε, μπήκε μέσα εκεί που ήταν μια κοπέλα στο παπλί, 55 χρονών κοπέλα, και πήρε όσα χρήματα είχε το ταμείο, την τρόμα ξενοείται. Συνελήφθη λίγο αργότερα στην περιοχή του Ασπροπύργου, ακινητοποιήθηκε και πάει και αυτή η ληστεία, πέρασε, ας το πούμε κάπως έτσι. Φυσικά η τρομάρα που πήρε υπάλληλος, γενικότερα όταν... ληστείες, αυτοί που περισσότερο φοβούνται είναι υπάλληλοι, έτσι. Τα αφεντικά το μαθαίνουν αργότερα το νέο. Λοιπόν, ας πάμε στον Θανάση Ευγένιο Διαμαντόπουλο. Είναι η ώρα του ρεπορτάζ και ο Θανάσης βρίσκεται στις Σέρες. Καλημέρα, Θανάση.
1: Και μάλιστα βρίσκομαι στις Σέρες εμπόμενος με το Wonderful Full. Είμαστε δηλαδή με την συννεφιά αυτή της δροσιάς που έχει σήμερα στο νομό μας ολόκληρο, είμαστε δηλαδή όχι κρύο, δροσιά και θερμοκρασία καλοκαιριάτικη.
0: Την προτιμούμε από την πολύ κάψα, γιατί χθες κάποια στιγμή που βγήκε ο ήλιος και εγώ ήταν το σύμπαν για λίγη ώρα.
1: Άσεν που λένε και οι Γερμανοί. Να ξεκινήσουμε την επικοινωνία μας σήμερα με ένα μεγάλο συγχαρητήρια, που το συγχαρητήριο είναι πληθυντικό, δεν είναι για ένα άτομο μονάχα. Σε όλους τους συμμετέχοντες, νέο Σούλη που καθάρισαν, αναβάθμισαν, κάναν καινούριο το θερινό τους θεατράκι. Από το Σύλλογο Γυναικών, τους απλούς κατοίκους πολίτες εθελοντές, κατάφερε και ξανά, σαν να χτίστηκε σήμερα το θεατράκι.
0: Είναι ένας πολύ ωραίος χώρος θεατρικών παραστάσεων, συναυλιών και έχεις απέναντί σου μπροστά στον ουρανό, είναι στην εξοχή, απολαμβάνεις πραγματικά εκεί να βλέπεις εκδηλώσεις να γίνονται. Μπράβο σε όλους, λοιπόν, συγχαρητήρια.
1: Συγχαρητήρια και μάλιστα σε ορεινό τοπίο, γιατί βρίσκεται δυτικά του χωριού Νεοσούλη, όπως πάμε για το χωριό για την Ινούσα, είναι ακριβώς πριν πάρουμε τον δρόμο για την Ινούσα, δυτικά, μετά το γήπεδο του Πανσουλιακού.
0: Σωστά.
1: Είναι δηλαδή μια ψηλή βουνίσια περιοχή με το θεατράκι.
0: Να είναι στο λιδάκι.
1: Ναι, είναι στο λιδάκι με συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις. Μπράβο τους.
0: Μπράβο.
1: Συγχαρητήρια, και αυτό το λέμε σήμερα για να το μιμηθούν και άλλα χωριά, ό,τι έχουν για το καλοκαίρι να κάνουν, να το αναβαθμίσουν, να το καθαρίσουν, να το βάψουν και να το... Πώς λέει και το πρόγραμμα αναβαθμίζω, εξοικονομώ, να το εξοικονομήσουν.
0: Και να πούμε σε αυτό το σημείο στα παιδιά που αγοράζουν ένα σπρέι από διάφορους που τους πουλάνε, ότι δεν καταφέρουν τίποτε ούτε με το να γράφουν το όνομά τους, ούτε τίποτε. Το να κάνεις μια ωραία...
1: Τα γράμματα σβήστηκαν εκεί στο θεατράκι.
0: Ξέρω, γι' αυτό το λέω. Το να κάνεις μια ωραία ζωγραφιά ή ένα ωραίο γκράφιτι που να δείχνει κάτι, όχι τον εαυτό σου. Δεν μας ενδιαφέρει ο καθένας που κοκορεύεται ότι είναι κάποιος. Δεν μας ενδιαφέρεται, παιδιά. Είτε μεγάλα παιδιά είτε μικρά. Δεν ζούμε στην εποχή του ψώνιου. Οπότε φροντίστε, αν ξέρετε από καλλιτεχνία, αντί να γράφετε το όνομά σας ή τον ΠΑΟΚ, τι σας πληρώνει ο ΠΑΟΚ ή ο Ολυμπιακός ή η ΑΕΚ να γράφετε συνθήματα. Τι είσαστε, δούλοι τους, υπηρέτες τους, είσαστε φερέφωνά τους, ή είσαστε και γράφετε για μια, γιατί δεν γράφετε συνθήματα αγάπης ή συνθήματα που δεν χρειάζεται να έχουν και να φέρουν ανθρώπους σε διχόνια ή σε λογομαχίες ή σε αντιπαλότητες και σε αψιμαχίες. Γιατί δεν ζωγραφίζετε κάτι ωραίο? Αν μπορείτε, αν δεν μπορείτε, αφήστε το. Ας το κάνουν άλλοι. Και εξοδεύετε τόσα λεπτά για να πάτε να βρίσετε το ένα στον άλλο, την ομάδα, τις μάνες και ένα σωρό άσχημα συνθήματα.
1: Και να μου τζουράνουν τους τοίχους με γράμματα.
0: Ναι, ρε παιδί, πολύ παλιά μόδα αυτή. Είναι μόδα του 80 αυτή που πέρασε, τελείωσε. Δηλαδή είναι τόσο βαθύ. Κανείς δεν βλέπει τους τοίχους πλέον. Βλέπουμε ένα σωρό άλλα πράγματα πιο σημαντικά. Και αν δεις ένα τοίχο,

0: να είναι ωραία ζωγραφισμένος, να έχει ένα ωραίο σχέδιο ή ένα ωραίο γλυκό μήνυμα, τρυφερό ανθρώπινο. Τώρα με τον ΠΑΟ και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ και το, όλο αυτό το βαρετό του 80, αυτό το πράγμα, και οι Δήμοι φυσικά θα πρέπει να τα καθαρίζουν αυτά μέρα παραμέρα. Διότι αν δεν πας κόντρα σε όλα αυτά τα, σε όλα αυτά τα συνθήματα, πολλαπλασιάζονται ο ένας πάνω στον άλλο, μαλώνουν μεταξύ τους τα παιδιά μετά. Παιδιά, σκεφτείτε το λοιπόν. Θέλουμε χρώμα στη ζωή μας, όμορφες στιγμές αποτυπωμένες. Αν κάνετε γκράφιτι τέτοια, αν δεν κάνετε, αφήστε το. Μην λερώνετε άδικα τους στίχους χωρίς λόγο για να γράψετε. Δεν είσαστε ούτε υπάλληλοι κάποιες ομάδες, ούτε σας πληρώνουν. Μην το κάνετε άδικα. Για ποιο λόγο, δηλαδή δεν έχουν εκατομμύρια, νομίζετε, και έχουν ανάγκη να γράψετε εσείς ένα τοίχο. Άμα ψάχνετε την προσωπικότητά σας για να βρείτε ποιοι είσαστε, έχει ψυχολόγους, έχει φίλους, έχει ψυχιάτρους ή διάφορους μπορούν να σας βοηθήσουν. Αν δεν ξέρετε ποιος είστε και πρέπει να γράψετε έναν τοίχο, πάω και πείτε, να εγώ τον έγραψα αυτόν τον τοίχο. Τι να πω, λοιπόν, εδώ ολοκληρώνω εγώ και δεν θέλω να μιλάω τόσο πολύ ώρα πάνω σου.
1: Να μην έχουν την άποψη ότι για να γίνουν κάποιοι πρέπει να μουτζουρώνουν τους τοίχους, για το λόγο του ότι όλοι μας πρέπει να προσπαθούμε να μην είμαστε κάποιοι. Το αν είσαι κάτι καλό θα στο πει ο διπλανός σου, ο πλησίων ο κόσμος.
0: Και να μην περιμένεις εμείς, από κανένα, μόνο τον εαυτό σου.
1: Εμείς στον κάπο, στο χωριό, την Πετράπολη που λέμε, αχ, τι νούμερο είναι αυτό, τι φρούτο είναι αυτό, αυτό που λέγαμε χθες. Αυτή λοιπόν είναι η νούμερα ή φρούτα, ένα από τα δυο.
0: Δεν χρειάζεται να είμαστε κάποιοι, ούτε γνωστοί. Ούτε καν γνωστοί. Και εμείς αναγκαστικά λέμε όνομα και επίθετο στο ραδιόφωνο, γιατί είναι ο νόμος. Ξέρετε, θα προτιμούσα χίλιες φορές να έλεγα απλά Βασίλης. Ούτε θα με ενδιέφεραν κάποιος με ξέρει, δεν με ξέρει, οπουδήποτε αλλού.
1: Κατέβαινα, Βασίλη μου, από την εκκλησία Σκαλοπάτια, από Άγιο Παντελέημονα, που είναι οδός Αναστασίου Χρυσάφη, που πάω τακτικά εκεί, έχω μια φίλη,
0: ναι.
1: Την Κατερίνα. Α, έτσι λοιπόν, κατέβαινα από την εκκλησία Κυριακή. Χαρίσουμε τους συνομήλικους μου εκεί που κατεβαίναμε και συζητούσαμε, και με το που κατεβαίνει στα σκαλοπάτια απέναντι ένα ντουβάρι που έγραφε «Πάω, ξέρεις, 1924 με μπουτζούρα 5 μέτρα». Κοίταξε εκεί, λέω, αντί να υπάρχει ένα δεντράκι ή ένα ζωγραφιά
0: της παλιάς πόλης. Τα παιδιά και όπως και εμείς φανατίζονται με μια ομάδα και τα λοιπά, και άντε να το ζωγραφίσεις με ωραία χρώματα. Να γίνει και για την ομάδα σου ακόμη, δεν λέω.
1: Και
0: να γίνει ωραίο, όμορφο.
1: Και το μαύρο χρώμα, αυτό είναι.
0: Ναι, τώρα αυτό το σκέτο να γράφεις ένα σύνθημα δεν φτάνει. Θέλει. Ας πρόσφατα, 3 η ώρα το βράδυ στο Γκίζι, 3.30 τα κνερώματιχη, και εγώ να είμαι έξω εκείνη την ημέρα. Περπατούσα γιατί είχα χάσει ένα αεροπλάνο για Αθήνα, μια πτήση, και έφτασε στην Αθήνα 3 η ώρα η πτήση. 3.30 λοιπόν ανέβαινα τα σκαλιά στο Γκίζι και πέτυχα 3 παιδάκια, ψυχούλες, γλυκά παιδάκια, ωραία, να ζωγραφίσουν, να κάνουν ένα τριφύλι. Λέω, παιδιά, αυτό Παναθηναϊκό μου μυρίζει. Γελούσανε, λέει, πειράζει. Λέω, έχετε βάλει τόσο ωραία. Το πράσινο, το άσπρο, έκαναν τη ζωγραφιά. Λέω, το κάνετε ωραίο. Οπότε λέω, τι να σας πω εγώ, αν πειράζει, δεν πειράζει. Αφού σας εκφράζει αυτό, απλά δεν ενοχλείτε και τον κόσμο. Λέει, είμαστε στη γειτονιά του Παναθηναϊκού. Λέει, μόνο τα σκαλάκια δεν τα πειράζουμε από πάνω, λέει, δεν τα βάφουμε. Μόνο να φαίνεται από κάτω η φωτογραφία. Λέω, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Και έφυγα. Αλλά ήταν κάτι που είχε χρώμα, είχε ενδιαφέρον. Από τον γκρίζο των σκαλοπατιών. Μπορεί σε ένα σημείο στον Πειραιά να δεις το ίδιο για τον Ολυμπιακό. Μπορεί στην Τούμπα να δεις το ίδιο, ένα ωραίο σχέδιο για τον ΠΑΟΚ. Αλλά τώρα να είσαι στις Σέρες, στη Δράμα, την Καβάλα, και να κάνεις πράγματα τα οποία δεν χρειάζονται, είναι περιττά δηλαδή. Δεν ξέρω γιατί, δεν ξέρω. Τι άλλο να πω. Υπάρχει χρώμα. Αν υπάρχει χρώμα και γίνονται ωραία τα γκράφιτι, σε όσους αρέσουν. Αν είναι απλά μια μουτζούρα, μαύρο, άσπρο ή κίτρινο. Μαύρο ή κάτι που δεν έχει ενδιαφέρον. Να είναι ζωγραφιά, να κάνεις μια ωραία ζωγραφιά στον τοίχο, ένα ωραίο γκράφιτι. Τώρα ανεβαίνεις την ταράτσα για να γράφεις ένα όνομα και να κατεβαίνεις, δεν κάνεις τίποτα.
1: Πάντως όταν είδα το 1924, ήρθε στη μνήμη μου, γιατί μνημονεύουμε όσο είναι ψηλά, η γιαγιά μου η Φωτεινή, της μάνας μου η μάνα, που γεννήθηκε το 1900, και λέω, τότε όταν κάτι έκανε ο ΠΑΟΚ 24, τότε η γιαγιά μου ήταν 24 ετών.
0: Λοιπόν,
1: στα χωράφια, και τότε τις παντρεύαν μικρές για να κάνουν παιδιά για να εργάζονται στα χωράφια.
0: Έτσι ακριβώς, και είχαν όλες από 4-5-6 παιδιά.
1: Τι, διάλειμμα, το λιγότερο.
0: Διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο, σε 1,5 λεπτό.
2: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12. Μοσχοβολάει ο τόπο.

0: στο νέο Σούλι στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το οργανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls, τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, πιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύψκομη πλυντηρίου 50 μπουρές 7,75.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
1: Τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δωδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνια Ακτή.

0: πεις. Λοιπόν, από την άλλη, Θανάση μου, να σε ρωτήσω, φταίνε τα παιδιά που θέλουν να εκφραστούν και δεν μπορούν να βρίσκουν χώρους? Έχουμε σε κάθε σχολείο τμήματα ζωγραφικής, τοιχογραφίας, έχουμε μουσικής, χειροτεχνίας, εικαστικών που να μπορούν σε κάθε σχολείο, γυμνάσιο, τα παιδιά ή στο δημοτικό, που στον Καναδά τα διδάσκουν από την τρίτη δημοτικού θέατρο. Έχουμε τέτοια πράγματα ή απλά έχουμε ένα σχολείο καταπιεστικό? Γονείς οι οποίοι τρέχουν όλη μέρα στη δουλειά και δεν θέλουν να μιλάνε τα παιδιά τους γιατί τους την έχει σπάσει ο εργοδότης, τους την έχει δώσει τα νεύρα, τους έχει εξουθενώσει ψυχολογικά. Έχουμε μια κοινωνία όρημη στην Ελλάδα η οποία να μπορεί τα παιδιά που τα κατηγορούμε καμιά φορά κι εμείς και λέμε μη γράφετε παιδιά. Έχουμε δώσει διέξοδο σε όλα αυτά τα παιδιά?
1: Το εκπαιδευτικό μας σύστημα από τότε που ήμασταν και εμείς δημοτικό, από το 1980,
0: δεν το γουστάραμε κατά ψέματα.
1: Μόνο χειροτεχνία που είχαμε και λέγαμε θα ξεκουραστούμε. Στην χειροτεχνία δηλαδή, ναι, που είχαμε, δεν κάναμε κάτι, ξεκουραζόμαστε. Όχι ότι η ζωγραφική δεν υπάρχει σίγουρα.
0: Και στα θρησκευτικά και στη γυμναστική.
1: Και στο διάλειμμα. Το καλύτερο δημοτικό ήταν το διάλειμμα.
0: Καλά, βέβαια. Εννοείται. Εννοείται.
1: Ναι.
0: Οπότε τα παιδιά αυτά δεν έχουν κάπου να δείξουν ότι υπάρχουν σε αυτόν τον κόσμο. Και φωνάζουν. Είμαι κι εγώ εδώ ανάμεσά σας. Είμαι κι εγώ και με λένε έτσι. Είμαι κι εγώ και με λένε πάω. Δεν με λένε πάω καλά. Να υποστηρίζω μια ομάδα. Ανήκω κάπου κι εγώ. Έχουν ανάγκη δηλαδή να το φωνάξουν. Γιατί φαίνεται ότι ο κόσμος μας είναι πολύ κλειστός απέναντι στα νέα παιδιά και δεν τους δίνουν τη δυνατότητα.

0: να οριμάσουν με αξίες και ιδανικά τα οποία θα τους βοηθήσουν στο μέλλον να είναι πολίτες.
1: Πάντως, Βασίλη, για τη χώρα μας είπαμε ότι δεν είναι επαρκές το εκπαιδευτικό σύστημα, τουλάχιστον για όλες τις ψυχολογίες, τα συναισθήματα των παιδιών, όμως να δώσω συγχαρητήρια εκ πείρας και διαζώσεις στα σχολεία που είναι για τα παιδιά με ειδικές ικανότητες, πραγματικά εκεί, αφού ήθελα πολλές φορές να κάτσω με τον Δημήτρη μου και εγώ στο σχολείο, παιδί με αυτισμό να φανταστείς, να κάτσω να κάνω και εγώ τα έργα που έκανε ο Δημήτρης μου. Δηλαδή, σε εξεγγίζουν και σου λένε, έλα κάνε κάτι κι εσύ.
0: Βέβαια. Και τα μουσικά σχολεία εξαιρετικά όπου υπάρχουν. Ευτυχώς υπάρχουν και κάποια σχολεία τα οποία έχουν τη διαφορά.
1: Ενώ τότε λέγαμε πώς το κάνει, το θαυμάζουμε, σήμερα ξεκίνησε μια πλατφόρμα με εξαγγελία πρωθυπουργού να γράψουμε στο Google πόσο κάνει, να μας βγάλει το προϊόν και σε ποια περιοχή το ζητάμε να... Από σήμερα ξεκίνησε. Πόσο κάνει. Ο καφές στις Σέρες. Να σου βγάλει μια λίστα ότι στο κέντρο των Σέρων κάνει τόσο, στα βόρεια κάνει τόσο κλπ. Είναι καλή η ιδέα. Αντί να παίζουμε παιχνίδια στα κομπιούτερα, ας δοκιμάσουμε αυτό. Ένα πιο ευχάριστο παιχνίδι.
0: Μάλιστα. Εντάξει.
1: Πόσο κάνει.
0: Είναι κάτι και αυτό. Βρε, καλό είναι να είμαστε μακριά και υπολογιστές και από οθόνες και να βγαίνουμε έξω, να βλέπουμε τον κόσμο, τη φύση, τα δέντρα, τους συνανθρώπους μας, να μιλάμε, να επικοινωνούμε. Αυτό το κινητό και ο υπολογιστής συνεχώς στα μάτια μας δεν νομίζω ότι βοηθούν.
1: Ενώ τώρα είμαστε
0: σε μια πλατφόρμα, βγες από την άλλη, μπες στην άλλη, μπες εκεί να κάνεις φίλους, μπες εκεί, παντού μπαίνε, παντού μπες. Πουθενά βγες δεν είναι.
1: Πάντως καλοκαίρι, αν και εγώ είμαι του βουνού, πάντως το καλοκαίρι είναι για θάλασσα.
0: Γιατί, και για βουνό είναι, όπως θέλει ο καθένας.
1: Ναι. Το λέμε αυτό γιατί χθες που ακούσαμε ότι στο Μουντιάλ ο Λιονέλ Μέσι της Αργεντινής πέτυχε hat-trick σημαίνει στην ποδοσφαιρική οργή ότι στον ίδιο αγώνα, σε ένα μόνο αγώνα, πέτυχε 3 γκολ, ο ίδιος παίχτης.
0: Μπράβο του.
1: Πέτυχε hat-trick κατευθείαν καλοκαίρι από το ποδόσφαιρο, εγώ πήγα στην Κάργενη κατευθείαν νοερά και λέω γιατί να ακούμε τώρα ότι έκανε hat-trick ο Λιονέλ Μέσι, πώς το λένε, και να μην κάνουμε εμείς το δικό μας hat-trick στη θάλασσα. Που το δικό μας hat-trick στη θάλασσα είναι όπως ο ποδοσφαιριστής βάζει 3 γκολ, εμείς να έχουμε 3 κορίτσια στην ίδια μέρα, στην ίδια πλάζ.
0: Ένα και με το ζόρι μπορούμε να...
1: Και χθες πώς λέγεται, ο άντρας, το αγόρι έχει 3 κορίτσια, ένα μεσημέρι, ένα απόγευμα και ένα πρωί.
0: Ξέρω.
1: Ναυαγοσώστης.
0: Σαουδάραβας.
1: Α, καλά.
0: Ναυαγοσώστη λες εσύ, ε.
1: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, πες μας και τα οικονομικά στοιχεία της ημέρας, αν έχουμε κάτι άλλο που επήγει.
1: Ενώ είχε τεθεί για Φεβρουάριο, για φθινόπωρο, για Φεβρουάριο είναι χειμώνας, το να έρθει το νέο Market Pass, που θα πούμε πόσο είναι, θα έρθει στα μεσά του καλοκαιριού. Στα μεσά του καλοκαιριού είναι Ιούλιος, Ιούλιος, Ιούλιος, Αύγουστος, άρα τον Ιούλιο περιμένουμε στα μέσα Ιουλίου, σε ένα μήνα περίπου, να έρθει το Market Pass που θα δοθεί σαν βάτσερ στους φορολογούμενους και στα ευάλωτα νοικοκυριά στο κινητό τους με βάτσερ, δηλαδή ψηφιακά θα μπορούν να το ξηρώσουν μόνο σε παντοπολία και σούπερ μάρκετ και καφετέριες. Που είναι για 6 μήνες, θα δοθεί κατευθείαν εφάπαξ. Ένα εξάμηνο 240 ευρώ, για ένα χρόνο 480 ευρώ. Τι αυτά δυο θα δώσουν, απλώς δεν θα μπορεί όμως αυτός που θα έχει το βάτσερ, που θα του έρθει το Market Pass για 6 μήνες 240 ευρώ, να πάει στον Πρωτοτζήρικο να παίξει στοίχημα εκείνο ή τζόκερ. Εκεί δεν μετράει το ψηφιακό. Μόνο σε προϊόντα και σε υπηρεσίες, η καφετέρια, ένα ψητήριο καφέ κλπ.
0: Μου έγραψε μια φίλη, Βασίλη, αναγκάστηκα να γυρίσω βίντεο κλιπ με μαγιό ημίγυμνη σχεδόν για να πάρω 180 ευρώ σε ένα βίντεο κλιπ. Δυστυχώς λέει γιατί δεν έβρισκα δουλειά και είχα ωραίο σώμα και αναγκάστηκα να το κάνω αυτό και θα ήθελα να μην το κάνουν άλλα κορίτσια, μου γράφει. Αλλά τι να σου πω, Τι να σου πω.
1: Πώς είναι, γιατί είναι με το. Τώρα ξέρεις τι μου θυμίζει.
0: Τώρα εσύ, άσε εσύ, εσύ θέλεις να το κάνουν όλα τα κορίτσια, αλλά λέμε.

0: Τώρα πώς νιώθει μια κοπέλα όταν δεν βρίσκει δουλειά, σκέψου τον εαυτό σου κοπέλα. Να μην βρίσκεις δουλειά και η μόνη δουλειά που μπορείς να βρεις είναι όταν θα ξεντίνεσαι, ας πούμε.
1: Να ξετιτίζομαι. Εντάξει, όχι,
0: δεν θα είναι και το καλύτερο.
1: Λοιπόν, δεν είναι εργασιακό, γιατί έχουμε εντάξει, τα εργατικά δίκτυα.
0: Είναι δουλειά και αυτή. Δηλαδή τα κορίτσια που είναι στα βίντεο κλιπ που ξεντίνονται διαρκώς ή τα ντύνουν κάπως, τι νομίζω ότι είναι, το κάνουν γιατί είναι το βίτσιο τους. Το κάνουν για να γιατί θα πληρωθούν καλά, γι' αυτό. Και οι πληρωμές αυτά είναι, καταλαβαίνεις. Τι γίνεται, όπως τα πάρτι του Ντουμπάι είναι πληρωμένες, πάνε τα κορίτσια εκεί και εκπορνεύονται γιατί παίρνουν 10 χιλιάρικα σε μια βραδιά για να δείξουν το γυμνό του σώμα μπροστά σε κανένα σε ήχη, ας πούμε.
1: Τάρις, με αυτή σου την επισήμανση μου θύμισες τη χθεσινή εκπομπή που ήμουν στα χωράφια και άκουγα, γιατί έχω τρανζιστοράκι δυνατό, 6,5 ώρα στο Κόσμος Άδειο, γιατί το ράδιο μου μόνο Κόσμος Άδειο, όπως και όλα τα ραδιόφωνα των ακροατών μας ακούμε. Χθες ο παραγωγός της μουσικής εκπομπής, 6,5 ώρα συγκεκριμένα ήταν το απόγευμα, μίλησε για το φτούς κόρδα, το βάσκαλο. Να μην βασκάνουμε τα κουίδια τώρα που είπε στην κοπέλα αυτό. Και όταν καθόμαστε στην καφετέρια, όταν περνάει κανένα σαν αυτό το κορίτσι που μου είπες που φωτογραφίστηκε, λέμε πω, κοίταξε ρε Γιώργο απέναντι, κοίταξε τι περνάει. Και ο Γιώργος κατευθείαν απαντάει: φτού σκόρδα, κοπελάρα μου, να μην σε ματιάξουμε.
0: Μακάρι να λέμε φτού σκόρδα, να μην τα ματιάζουμε τα ωραία. Γιατί σκοντάφτουν αν δεν το λέμε αυτό και πέφτουνε. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, Θανάση.
1: Πάντως και το πρωί και το απόγευμα και το Γιώργο Στράου, το Κόσμος Ράδιο είναι ενεργό.
0: Σε ευχαριστούμε. Καμιά άλλη είδηση έχουμε από το να περιαυτολογούμε και να πνεύουμε το σπίτι μας. Καλά είναι να πνεύουμε και το σπίτι μας.
1: Πες.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ.
1: Ξεκίνησε σήμερα το πόσο κάνει.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Φιλιά πολλά. Καλή δύναμη και να κάνει. Στα Τύρανα, τα νέα παιδιά ξεσηκώνονται καθημερινά, διαδηλώνουν για άλλη μια μέρα και σήμερα φωνάζουν. Δεν θέλουμε να φύγουμε από την Αλβανία. Επιτέλους, κάντε ένα κράτος να μην μας κατηγορούν όλα τα άλλα τα κράτη. Στα Τύρανα, η νεολαία διαδηλώνει απέναντι στο πολιτικό κεκτημένο των τελευταίων 35 χρόνων. Τα παιδιά που δεν έζησαν τη σοσιαλιστική εποχή, 3 δεκαετίες αργότερα απολαμβάνουν πάρα πολύ λίγα από ό,τι οι δυτικές χώρες. Κάθε μέρα η νεολαία των Τυράννων βρίσκεται στους δρόμους και φωνάζουν χιλιάδες διαδηλωτές με σημαίες στα χέρια από όλα τα κράτη της Αγγλίας, της Αμερικής, της Αλβανικής. Διαδηλώνονται απέναντι στον Εντιράμα που τον καλούν να παραιτηθεί, απέναντι στην αντιπολίτευση του Σαλίμ Μπερίσα. Ράμα στη φυλακή, Μπερίσα στη φυλακή φωνάζουν, ενώ άλλοι φωνάζουν η Αλβανία να ανήκει στους Αλβανούς, θάνατος στους προδότες. Είναι μια γενιά που θέλει να φύγει, αλλά τώρα είναι αυτή που θέλει κάτι να γίνει στη χώρα της για να μην φύγει, να μην ξεκληριστεί, όπως τόσα εκατομμύρια Αλβανών ανθρώπων που έφυγαν σε άλλα κράτη για να βγάλουν κανένα φράγκο, κανένα ευρώ. Δεν πιστεύονται κανέναν οι νέοι που κατεβαίνουν στους δρόμους και γίνεται χαμός. Ζωγραφίζουν φλαμίγκο. Ενώ το βασικό σύμβολο των Μποριών είναι η αλβανική του σημαία, ζωγραφίζουν και πολλά φλαμίγκο και τα κρατάν μαζί τους, γιατί βρίσκεται και εκεί όλος αυτός ο κόσμος δίπλα στο περιβάλλον, όπως και η περιβαλλοντική οργάνωση Λούμι, που συγκεντρώνονται χιλιάδες. Το πτηνό αυτό έχει να κάνει με την Ιβάνκα Τραμπ και τον Τζάρεντ Κούσνερ σε εκείνο το σημείο που είδαμε να σέρνουν και έναν πολίτη που διαμαρτυρόταν για την περιουσία του παππού του και του προπάπου του. Και γίνεται χαμός, τα άρθρα σε όλο τον κόσμο δίνουν και παίρνουν. Μακάρι να έχει καλή κατάληξη αυτό και να μην έχουμε άλλα γεγονότα. Και όσο για το Ράμα και άλλους πολιτικούς, οι οποίοι τους φτύνεις και νομίζουν ότι βρέχει, ελπίζουμε κάποια στιγμή να καταλάβουν ότι ο κόσμος αλλάζει, είτε το θέλουν είτε όχι. Και το να δυσφημείται μια χώρα δεν είναι και ότι το καλύτερο.

17 Ιουνίου και η δίκη για τα Τέμπη συνεχίζεται για το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Σας είχαμε σήμερα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Μάλωσε η ζωή Κωνσταντοπούλου και... συγγενείς θυμάτων και της συνηγόρου των συγγενών θυμάτων. Η κυρία Κωνσταντοπούλου ξεκίνησε την τοποθέτησή της για τα αιτήματα που υποβλήθηκαν νωρίτερα για την αυτόψωπη παρουσία των κατηγορημένων και την οπτικοακουστική κάλυψη και μετάδοση της δίκης. Σε κάποιο σημείο αναφέρθηκε κάπου αλλού για τα βιολογικά υλικά των θυμάτων. Ο πατέρας ενός από τα 57 θύματα φώναξε σιγά να μην το ανακάλυψε η Ανούμπης, μια εταιρεία που δήθεν το ανακάλυψε ή μπορεί και να το ανακάλυψε, εμείς δεν παίρνουμε θέση. Ακολούθησε έντονος διάλογο ταξί του Χρήστου Βλάχου, που είναι πατέρας ενός παιδιού που χάθηκε από τα 57 παιδιά, και τελικά μάλωσε με την κυρία Κωνσταντοπούλου και έγινε σύντομη διακοπή στο δικαστήριο. Η πρόεδρος του δικαστηρίου είπε ότι ο σκοπός της δίκης είναι να βρεθεί η αλήθεια. Και ο κύριος μας είπε ότι ζητώ συγγνώμη από όλους που παραφέρθηκα. Η κυρία Κωνσταντοπούλη είπε ότι η διαίρεση των συγγενών εξυπηρετεί εκείνους που επιθυμούν να συγκαλύψουν την υπόθεση. Και κάπως έκλεισε η σημερινή μέρα στην δικαιοσύνη για την δίκη των Τεμπών με λίγα λόγια. Για να πάμε σε τραγούδι, είναι η Νατάσα που φύγει με το τραγούδι «Κοίτα με».

Και για να πάμε για λίγο στο μεταναστευτικό. Άλλοι 40, άλλα 40 παλικάρια του πολέμου, σε εισαγωγικά το βάζω αυτό το του πολέμου, γιατί δεν ξέρουμε ακόμη τα στοιχεία τους, εμφανίστηκαν στα νερά και τους διέσωσε το λιμενικό για μια άλλη φορά. Κατευθύνονται στη Σούδα. Με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν ως τώρα, το τελευταίο εξάμηνο πάνω από 8.000 άνθρωποι έχουν φτάσει στην Ελλάδα. Ο αριθμός αυξημένος κατά 20% σε σχέση με την περσινή περίοδο, κύριε Πλεύρη, λένε τα στοιχεία. Οι περισσότερες αφήξεις καταγράφονται στην Νότια Κρήτη, γιατί φεύγουν από τη Λιβύη, γιατί η μισή Λιβύη έχει κάποιους εξουσία που δεν θέλουν να στέλνουν με τα καράβια εχμαλώτους ανθρώπους επίτηδες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να παίρνουν λεφτά. Η άλλη μισή Λιβύη το κάνει όμως, στέλνει επίτηδες καραβιές για να πιέσει για περισσότερο χρήμα. Ξεκινούν από τις ακτές λοιπόν της Βόρειας Αφρικής όλες αυτές οι ροές. Καταγράφηκαν άλλοι 38 στη Γάβδο και έγινε ασφαλής μεταφορά τους στη Σούδα χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα υγείας. Ευτυχώς, να είναι καλά οι άνθρωποι. Ενώ στην επαρχιακή οδό Ρεντίνας Ουρανούπολης είχαμε ένα τροχείο με 3 τραυματίες. Στην επαρχιακή, επαναλαμβάνω, Ρεντίνας Ουρανούπολης. Επίσης, 40 ευρώ ελάχιστη κατανάλωση, μου είπε μια φίλη εχθές, κομμότρια, πήγε στην επανομή της Θεσσαλονίκης, λέει, πήγαμε να καθίσουμε και πάνε 40 ευρώ, λέει, ελάχιστη κατανάλωση. Δηλαδή, λέει, ένα καφέ θέλουμε να πιούμε. Πόσο έχει ο καφές? 6,5 ευρώ. Να καθίσουμε και μας είπανε 40 ευρώ, λέει, ελάχιστη κατανάλωση. Δηλαδή, λέει, ένα καφέ θέλουμε να πιούμε. Πόσο έχει ο καφές? 6,5 ευρώ. Λέει, δύο κορίτσια είμαστε, να καθίσουμε σε μια ομπρέλα? Όχι, λέει, είναι 40 ευρώ το ελάχιστο. Καλά, λέει, τι να πιούμε έως τα 40 ευρώ, αν με δύο καφέδες φτάνουμε τα 13. Λέει, αυτή είναι η όρη του καταστήματος. Αν θέλετε, καθίστε, αν δεν θέλετε, μην κάθεστε. Τους είπανε στην επανομή. Και λέει, αν είναι δυνατόν, τι ζούμε, μου λέει Βασίλη, σε τι εποχή ζούμε. Και φυσικά μου λέει, φύγαμε, πήραμε τις πετσετούλες μας και πήγαμε κάπου αλλού. Και περάσαμε και πιο ωραία. Τι να κάναμε, λέει, δεν πεινούσαμε, ήταν και πρωί 11 η ώρα. Πόσους καφέδες, να παίρναμε άλλους δύο καφέδες, θα κάναμε 26 ευρώ τζίρο. Τα 40, λέει, πού να τα φτάναμε.

0: Ξαναγυρίζει ο κύριος Νίκος στη Θεσσαλονίκη και μου λέει για το αεροδρόμιο. Δεν είπες, λέει, για τη Ryanair πολλά, ότι θα φύγει. Πάρα πολλοί διαμαρτυρήθηκαν και στεναχωρέθηκε, κύριε Νίκο, για το ότι θα φύγει μια εταιρεία πτήσεων η οποία είχε πάρα πολύ οικονομικές τιμές και εισιτήρια. Υπάρχουν και άλλες φυσικά. Η εταιρεία αποφάσισε να φύγει γιατί διαμαρτυρήθηκε για το ενίκιο που πληρώνει στη Fraport, στη γερμανική εταιρεία η οποία διαχειρίζεται τα αεροδρόμια. Και γι' αυτό το λόγο, αφού δεν τα βρήκαν μεταξύ τους, αποφασίστηκε το Σεπτέμβριο να τελειώνει με τις πτήσεις της. Μακάρι κάτι να αλλάξει έως τότε, αν μπορεί να επέμβει η κυβέρνηση, διότι αυτή η εταιρεία πάρει πάρα πολλά άτομα, πάρα πολλοί πολίτες, που 1 εκατομμύριο ανθρώπους έφερε στη Θεσσαλονίκη Ryanair και έφερνε διαρκώς από πολλές περιοχές της Ευρώπης. Και σίγουρα θα είναι ένα πλήγμα για την πόλη της Θεσσαλονίκης, από ότι μου ανέφεραν και πολύ, κύριε Νίκο, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι περισσότερο εμείς. Οπότε κάνω άλλη μια αναφορά, με σεβασμό και σε εσάς. Στη Δράμα αυτή την ώρα κλίμα οδύνης η κηδεία της Αντιγόνης και πάρα πολλοί κόσμος εκεί. Στην Ιγουμενίτσα συνελήφθη ένας άντρας για προσφολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανήλικης μέσα σε ένα φορείο. Αεροκομιδή με σούπερ πούμα είχαμε από ασθενή νότια της Γάβδου και στη Μύκονο άρχισαν να έρχονται διάφοροι γνωστοί ηθοποιοί και όχι μόνο και μουσικοί όπως συνήθως γίνεται σχεδόν κάθε χρόνο. Ο Όμιλος Άκτορ οριμάζει σχέδιο απαθρακοποίησης της λειτουργίας του και σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε λίγο.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12:30.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέει Zoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια...
1: Η Zomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας η Zomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα στα βρίσκω όλα.
4: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν οδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο σιγός μου.

0: Αντέχεις τα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με τον συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
1: Ωχ, Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11 Α. Τηλέφωνο 23 210 23 210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 1,99. Πίλσε Λάς 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,99. Kleenex χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα φαγωτό 2 λίτρα 3,99.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
6: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
7: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
8: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
7: Έτσι θέλεις την παρέα στο Service Point. Να σε στένει την ατμόσφαιρα.
8: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
7: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και memory nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen. Και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
9: Μεροπαρδαλός Ελέφαντας θέατρο. Ο Μεροπαρδαλός Ελέφαντας ζανά στη σκηνή σε μια μαγική παράσταση γεμάτη τραγούδια, γέλιο και περιπέτεια.
10: Ελμέρ το όνομά μου, πολλά τα χρώματά μου.
9: Ο πολύχρωμος Ελέφαντας ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Στις αίρες την Τετάρτη 17 Ιουνίου στο ανοιχτό αμφίθρο Δίπα Έσεν στις 9 η ώρα. Προπόληση εισιτηρίων στα Μικέλ Βασιλέως Βασιλείου, στον Γερμανό, στο mor.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
11: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην Πλατμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνοσία, πρακτική, συμβουλές και λύσεις. Παραδοσιακές στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
12: Εγώ για μια σφραγίδα πήρα Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν άλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία πλουτήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.

0: πραγματικότητα είναι πως αρκετά από όσα συμβαίνουν αυτές τις ώρες κινούνται ακόμη σε επίπεδο διαδικασιών. Το διαζύγιο με τον Ρασβάν Λουτσέσκου δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη για καθαρά διαδικαστικούς λόγους, ενώ ο Μαρίνο Πούσιτς είναι το φαβορί για τον πάγκο των Ασπρόμαυρων. Για τις φιλοδοξίες του Μεξικό στο Μουντιάλ, αλλά και για το γεγονός ότι δεν έχει δείξει ακόμη τον καλύτερο του εαυτό, έκανε λόγο ο διεθνής μέσος της ΑΕΚ Ορμπελίν Πινέδα σε συνέντευξή του. Πορτογαλικό δημοσίευμα επιβεβαιώνει το θέμα Βρουσάη για τον Ολυμπιακό, ενώ επαναφέρει και το όνομα του Μίτσα. Ο Μάριος Βρουσάη είναι πολύ πιθανό να επιστρέψει στο ερυθρόλευκο ρόστερ. Γράφτηκε επίσης και για τον Πολωνό goalkeeper Μίτσα, για μια θέση όμως που οι Πειραιώτες είχαν δρομολογήσει να κλείσουν τον Σέρβο Πόποβιτς. Συμφωνία Παναθηναϊκού Σαρλερουά για τον Ετιέν Καμαρά. Ο 23χρονος μέσος αναμένεται να ενταχθεί στους πράσινους ως το τέλος της εβδομάδας σε μια μεταγραφή περίπου 5 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Κόσμος στους 93.
2: Είναι η αγάπη μας απλά μια σημαδούρα στα νύχτα και μια γοργόνα στη κορφή της δίνεις σχήμα και μορφή. Είναι βελόνα περασμένη στο κορμί

0: Κοσμός του 93.
1: Λοιπόν, και είμαστε πάλι εδώ. Καλή σας μέρα. Καλή δύναμη σε ό,τι και αν κάνετε. Ευχαριστώ πολύ για το έκο. Να είστε καλή, Δημήτρη. Και υπάρχει μια φωτογραφία με σωσία του Χίτλερ στις κερκίδες του Μουντιάλ. Και είπανε από τη Γερμανία πλέον, επειδή ήταν μέσα στους Γερμανούς φιλάθλους αυτό το περιστατικό, ότι δεν υπήρχε αυτός ο άνθρωπος και ότι όλη αυτή η φωτογραφία είναι κατασκευασμένη από την τεχνητή νοημοσύνη. Και τι κάθαραν και κάνανε? Βάλανε μέσα στους φιλάθλους του Γερμανίας, χαμογελαστούς, τον Χίτλερ με το μουστάκι να κρατάει και αυτός δίπλα σε ένα παιδί, σε ένα Γερμανό, μια σημαία. Και λένε πλέον ότι όλη αυτή η φωτογραφία που δείχνει τον Χίτλερ και όχι σωσία, να πανηγυρίζει για την εθνική ομάδα, είναι ψευδής και την δήλωση έκανε η Deutsche Welle.

το Μοντιάλ, το οποίο ενώνει τις χώρες και του λαού και τους λαούς. Το Μοντιάλ και το ποδόσφαιρο γενικότερα τελικά δεν τις ενώνει και τόσο. Έγινε μια ανάλυση για τους εθνικούς ύμνους των ομάδων που τραγουδιώνται και από τραγουδιστές και από τον κόσμο στο Μουντιάλ, και κάποιες χώρες έχουν εθνικούς ύμνους γεμάτο πόλεμο, μίσος, βία, και έχει γίνει και ανάλυση για αυτά τα κράτη. Και γι' αυτό το λόγο αυτή η ανάλυση είναι αυτή που θα σας αναφέρουμε και εμείς τώρα. Ποια είναι λοιπόν και ποιος είναι ο χειρότερος εθνικός ύμνος στα λόγια του? Το πρώτο είναι, ο ύμνος της Ισπανίας, της Εθνικής Ισπανίας. Η Ισπανία αναφέρεται συχνότερα ως εχθρός τους εθνικούς ύμνων χωρών του Μουντιάλ λόγω της ιστορικής αποικιακής της κυριαρχίας. Επίσης, ο ύμνος της Πορτογαλίας είναι ο πιο πολεμοχαρής, με 11 αναφορές στη βία ανά 100 λέξεις και 12 εκκλήσεις για όπλα. Οι περισσότεροι εθνικοί ύμνοι του Μουντιάλ περιέχουν αναφορές σε βία, στρατιώτες, ιστορικές συγκρούσεις και άλλα τέτοια, εκτός από 8 χώρες. Η πιο πρόσφατη εθνική ύμνη είναι συνήθως η λιγότερο επιθετική, σε σύγκριση με αυτούς που γράφτηκαν το 19ο αιώνα. Η πιο πρόσφατη λοιπόν είναι λιγότερο επιθετική, και οι καλύτεροι ύμνοι θεωρούνται ότι είναι της Γερμανίας, της Ιαπωνίας και του Καναδά, που προβάλλουν θέματα ειρήνης, ελευθερίας και ενότητας αντί για σύγκρουση.

Λοιπόν, τώρα σε εσάς τους αγαπημένους μας ακροατές, θα παρακαλούσαμε λίγο και θα συνιστούσαμε την προσοχή σας, επειδή είναι αρκετά και με κωδικούς πολλούς το προϊόν που θα σας πω. Όσοι έχετε αγοράσει μια πέστροφα, την οποία θα τη δείτε στο, θα τη διαβάσετε στο cosmosnews.gr, να μην την φάτε, είναι να, γίνεται μια ανάκληση από τον ΕΦΕΤ, το φιλέτο καπνιστής πέστροφας, λόγω παρουσίας παθογόνου μικροοργανισμού, ληστέρια, οπότε έχετε λίγο το νου σας, θα δείτε ποια εταιρεία είναι και να προσέχετε ιδιαίτερα αν την έχετε πάρει και δεν την έχετε καταναλώσει. Ρίξτε μια ματιά στο cosmosnews.gr, πάνω-πάνω είναι στη ροή των ειδήσεων η φωτογραφία, η είδηση, οπότε καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται να προσέχετε λιγάκι αν έχετε αγοράσει την πέστροφα, να μην την αναλώσετε, να μην την φάτε. Είναι η τελευταία είδηση που έχουμε από εκεί, γιατί δεν πρέπει να καταναλωθεί. Με λίγα λόγια δεν θα σας πω περισσότερα. Και πάμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής. Έχουμε άλλα δύο τραγούδια. Με βροχή στη Θεσσαλονίκη, σε άλλες περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα και με δροσιά στις Σέρες και σε άλλες περιοχές, στέλνει την αγάπη μας και τους χαιρετισμούς μας και στους Έλληνες που μας ακούτε στο εξωτερικό. Ακόμη δεν έχει μπει για τα καλά το καλοκαίρι, να το γνωρίζετε. Και πάμε στο Μάριο Φραγκούλη, στη θαλασσογραφία.

0: της αγέρης.
1: Ευχαριστώ πολύ για την παρέα σας και σήμερα. Ελπίζω να περάσετε καλούτσικα και εσείς να έχετε μια όμορφη συνέχεια με την Κέλλη Μανουηλίδου. Ήταν κοντά σου ο Βασίλης Πανουδάκης, μαζί μου μια μεγάλη παρέα ανθρώπων που βοηθούν στο έργο της εκπομπής αυτής. Μαρία Βασιλοπούλου, Μαρία Αλεξανδρίδου, ο κύριος Λάκης Καρασαβαίδης, Νίκος Αμερικάνος, Θανάσης Αυγερινός Διαμαντόπουλος. Από όλους μας, καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια με την Κέλλη.

στο σημείο αυτό να σας πω. Ότι και σήμερα κοντά μου ήταν η Ατλαντική Ένωση. Και δεν ξέρω κι εγώ σε αν εμπιστεύεσαι το αυτοκίνητό σου, γιατί εγώ το εμπιστεύομαι στην Ατλαντική Ένωση φυσικά, την εταιρεία που εδώ και 10 χρόνια παραμένει νούμερο 1 σε φερεγγιότητα, αξιοπιστία στις ασφαλίσεις γενικών και ζωής στην Ελλάδα, με πάνω μισό αιώνα παρουσίας, με πολύ ανταγωνιστικές τιμές, μια μεγάλη οικονομική δύναμη, με διεθνή τεχνοσία και σε εξυπηρέτηση πρώτη. Η Ατλαντική Ένωση είναι δίπλα μου ό,τι και αν μου συμβεί, και όχι μόνο για το αυτοκίνητο, αλλά και για το σπίτι και για την υγεία μου. Αν θες και εσύ, μίλη σήμερα με τους συνεργάτες της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23 210 23 210. Εξέλιξη. Από

0: δεν γίνεται στο «Τα κατάφερα». Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Good Miss αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Tsner κουτί 6 επί 330 ml 4 συν 2 δώρο 4,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
4: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις και βροχές σε σποράδες Εύβοια, Ηπειρωτικά και Κρήτη. Η άνεμη βόρεια 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 27 Καλά, 28 Θάσος Λίμνος, 29 Ηράκλειο, 30 Γιαννιτσά Κέρκυρα, Κος Μύκονος, Νάξος Πρέβεζα, Ρέθυμνος, Ύφνος Χανιά, 31 Αλεξανδρού Καρταπάρος, 32 Καλαμάτα Σπάρτη, 34 Αθήνα Σάμος.
5: Welcome to the DNCE First Annual International Cake Fight, where no matter how you slice it, it's a piece of cake. Now let's go to Lisa on the sidelines, who has all the delicious details on this frosty fight.
6: I'm Lisa Morningdale, reporting live at one of the year's biggest events. As you can see, the crowd is going wild. Let's see who will have their cake and eat it too. To you.
7: All right, let's do it. Ladies and gentlemen, DNCE.

0: Κόσμος του 93.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλό μεσημέρι σε όλους εσάς. Πώς είστε, τι κάνετε? Ελπίζουμε να περνάτε όμορφα όπου και αν βρίσκεστε. Σήμερα Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 και μόλις ξεκινάμε το μεσημεριανό μας ραντεβού. Για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαστε μαζί με πολλή μουσική, καλή παρέα και ό,τι συμβαίνει στην καθημερινότητά μας. Η τηλεφωνική μας γραμμή είναι επίσης ανοιχτή, 2321 06 3333. Και να ενημερώσω ότι η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη σε όλους εσάς. Οπότε αν θέλετε να κάνετε τη δική σας αφιέρωση στους αγαπημένους σας, μπορείτε είτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά, είτε να στείλετε email στο email του σταθμού 93fmstudio@gmail.com και να μας στείλετε το τραγούδι που θέλετε να ακούσετε εσείς. Για να ξεκινήσουμε κάπως δυναμικά και κάπως θετικά αυτό το μεσημέρι μας, τα κορίτσια του σταθμού, η Μαρία και η Κέλλη, αφιερώνουν στα πιο όμορφα κορίτσια, τη Χρύσα και τη Νίκη, στο κέντρο ποδολογίας, το τραγούδι «Το Γλέντι», αλλά από Ιουλία Καραπακή. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε δυναμικά.

0: ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.
1: Και μπορεί να έχουμε μπει για τα καλά στον Ιούνιο, όμως ο καιρός μόνο καλοκαίρι δεν θυμίζει. Συννεφιά, βροχές και τη δροσιά τις τελευταίες ημέρες. Ας ελπίσουμε ότι η επόμενη εβδομάδα θα μας αποζημιώσει όμως και θα φέρει επιτέλους περισσότερο ήλιο και λίγο περισσότερη ζέστη και ρε παιδί μου καλοκαιρινή διάθεση. Μέχρι τότε όμως εμείς συνεχίζουμε με όμορφη μουσική και περιμένουμε τα δικά σας τηλέφωνα αλλά και τα μηνύματα. Θα πάμε σε ένα ολοκένουργιο τραγούδι από τη Δανάη και λέγεται «Κι άλλο».

0: Και μιας και μιλήσαμε πριν για τον καιρό, πάμε λίγο να δούμε και τι καιρό κάνει σήμερα εδώ στις Σέρρες αλλά και σε άλλες περιοχές. Στις Σέρρες είμαστε στους 26 βαθμούς Κελσίου σε μια βροχερή διάθεση. Η Αθήνα είναι στους 31 βαθμούς Κελσίου, η Θεσσαλονίκη στους 23, το Αγρίνιο στους 27, τα Χανιά στους 28, ενώ η Πάτρα είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου. Εμείς συνεχίζουμε με ένα Τάσο Μπουφίλιο και το τραγούδι «Εν Λευκό».
1: Ράδιο Κόσμος.

όμως συνεχίσουμε με την όμορφη μουσική μας, θα ήθελα να σας ενημερώσω για μια πολύ όμορφη εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις Σέρες. Σήμερα Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 η ώρα το βράδυ, στην Πλατιούλα στο Κατακονόζι, θα πραγματοποιηθεί η μουσική βραδιά «Μουσικό ταξίδι 2026» με το μουσικό σύνολο «Καντάρε» στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Ελευθέρεια 2026» του Δήμου Σερών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει αγαπημένα τραγούδια από το έντεχνο ελληνικό ρεπερτόριο σε μια πολύ όμορφη και καλοκαιρινή βραδιά γεμάτη μουσική και μελωδίες. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους, οπότε όσοι βρίσκεστε στις Σέρες ή στις γύρω περιοχές μπορείτε να περάσετε μια όμορφη βραδιά παρέα με τη μουσική. Επαναλαμβάνουμε λοιπόν σήμερα, Τετάρτη 17 Ιουνίου, στις 9 η ώρα στην Πλατιούλα στο Κατακονόζι Σερών, μουσική βραδιά με το σύνολο «Καντάρε». Καλή διασκέδαση σε όλους όσους βρεθείτε εκεί. Εμείς συνεχίζουμε με το τραγούδι «Αν με αγαπάς».

0: Και ενώ η μουσική μας αγγίζει, εμείς θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά δεν θέλω να φύγει κανένας, γιατί η μουσική μας παρέα μόλις ξεκίνησε.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 1:30.
2: Όχι άλλο καρβουνό.
3: Καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλική κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
4: Όχι άλλο καρβουνό.
3: Η σέρφη μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Μουδάρος, Γιώργος Χανιώτης, Μαρτίδη Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
2: Όχι άλλο καρβουνό.
3: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο καρβουνό.
5: Κυριακή στις 5 Ιουλίου στις 9 και 4 στο Νυχτιθέατρο Τεϊσερών.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τι το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Πίλσελας 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99.

0: και FODS All in One. 38 τεμάχια, 9,79. Kleenex, χαρτί υγείας Καπιτονέ, 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, φαγωτό 2 λίτρα, 3,99.
1: Πρόοδος Κετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Αφιέρωμα στον Έλληνα μουσικοσυνθέτη Ηλία Ανδριόπουλο από το Σύνολο Σύγχρονης Μουσικής του Μουσικού Σχολείου Σερών. Την 3η 23 Ιουνίου 2026 και ώρα 9 στο Ανοιχτό Θεατράκι του ΔΠΑΕ Σερών. Τα μεγάλα τραγούδια, τι τραγούδι να σου γράψω. Μη κλαις και μη λυπάσαι που βραδιάζει, θα σε ξανάβρω στους Μπαξέδες. Θα ζωντανεύσουν στη σκηνή από τους μαθητές μας και παιδευτικούς μας. Σας προσκαλούμε να απολαύσετε μαζί μας μια βραδιά γεμάτη μουσική και μηνύματα με παρουσία του συνθέτη. Σημεία προπόλησης Street by Cameo, Le Petit Café. Προπόληση 7 ευρώ, ταμείο 10.

0: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
1: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
2: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
1: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
2: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
1: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνα 23210 58.

0: King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
1: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23212 10240.

Και επειδή η μουσική ενώνει τους ανθρώπους, θέλω να πω ότι η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη σε όλους όσους εργάζονται αυτή την ώρα, στους οδηγούς, στους επαγγελματίες, στους ανθρώπους που είναι στη δουλειά ή στο σπίτι και μας κρατούν σε ντροφιά. Η σημερινή εκπομπή λοιπόν είναι αφιερωμένη σε όλους εσάς. Επόμενο τραγούδι του αγοριού απέναντι από Μέρη Χρονοπούλου.

Πάμε μαζί αργά. Όπως. Στου.

Λοιπόν, ξέρετε, πολλές φορές περιμένουμε τις μεγάλες τις χαρές, περιμένουμε να πούμε ότι είμαστε καλά, και όμως η ζωή είναι γεμάτη από μικρές στιγμές που περνούν σχεδόν απαρατήρητες. Ένας καφέ με... ναι, ελληνικά. Ένας καφές με έναν φίλο. Ένα τραγούδι που αγαπάμε. Μία βόλτα μετά τη βροχή. Ένα χαμόγελο από έναν άνθρωπο που δεν περιμέναμε. Ίσως τελικά είναι η ευτυχία να κρύβεται σε όλα εκείνα τα μικρά που συμβαίνουν κάθε μέρα, αλλά δεν τους δίνουμε την αξία που τους πρέπει. Εγώ τώρα θα σας πάω σε μοναδική Αλίκη Βουγιουκλάκη και το τραγούδι «Η αγάπη θέλει δύο».

Και πάμε τώρα να μιλήσουμε και λίγο σοβαρά. Σήμερα 17 Ιουνίου είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της για την καταπολέμηση της ξηρασίας και της ερημοποίησης. Μία ημέρα που μας υπενθυμίζει πόσο πολύτιμο αγαθό είναι το νερό και πόσο σημαντικό είναι να προστατεύουμε τη γη και το περιβάλλον μας. Η ξηρασία δεν αφορά μόνο κρινές χώρες. Είναι ένα φαινόμενο που επηρεάζει όλο τον πλανήτη, την αγροτική παραγωγή, τη φύση και τελικά την καθημερινότητα όλων μας. Μικρές συνήθειες όμως, όπως η εξοικονόμηση νερού και ο σεβασμός προς το περιβάλλον, μπορούν να κάνουν παιδιά πολύ μεγάλη διαφορά. Ας κρατήσουμε λοιπόν ότι σήμερα, μία μικρή σκέψη μάλλον για σήμερα. Τη γη δεν την κληρονομήσαμε από τους προγόνους μας, αλλά τη δανειζόμαστε από τα παιδιά μας και έχουμε την ευθύνη να την παραδώσουμε όσο το δυνατόν καλύτερη. Επόμενο τραγούδι, Αλκίνος Ιωαννίδης, Όσα η αγάπη νηρεύεται.

0: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου. Όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγηση www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.
1: Υπάρχουν μέρες που όλα μοιάζουν ίδια. Οι δρόμοι, οι ήχοι, οι κινήσεις της πόλης. Κι όμως μέσα σε αυτή τη φαινομενική επανάληψη κρύβονται μικρές λεπτομέρειες που αλλάζουν τα πάντα. Ένα παράθυρο που ανοίγει και αφήνει να μπει λίγο φως. Ένας άνθρωπος που σταματάει για λίγο στη βιασύνη του και μια στιγμή σιωπής μέσα στο θόρυβο. Η ζωή δεν είναι πάντα κάτι μεγάλο και εντυπωσιακό. Και θα μου πεις, Ρακέλη, συνέχεια αυτά μας λες. Ναι, αλλά είναι συχνά αυτές οι μικρές σχεδόν αόρατες στιγμές που περνούν απαρατήρητα. Κανένας δεν τα βλέπει. Κάθεστε και ασχολείστε με το πιο άκυρο πράγμα. Και ίσως αν σταθούμε λίγο πιο προσεκτικά, να δούμε ότι η καθημερινότητα δεν είναι μονότονη. Είναι γεμάτη μικρές εκπλήξεις που απλώς περιμένουν εμείς να τις προσέξουμε. Πάμε σε Ελευθερία Αρβανιτάκη που μας αφιερώνει το σταλιά.

τη φωνή είναι αυτή. Ελεονόρα Ζουγανέλη στο τραγούδι «Σε ερωτεύομαι». Με αυτό το τραγούδι θα πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα, αλλά δεν θέλω να κουνηθεί κανένας από τη θέση του, γιατί επιστρέφουμε πολύ πολύ σύντομα εδώ, στο Κόσμος Ράδιο στους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 2. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λεπτό 4,99. Σκυψκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Good Meals, αλλά για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330 ml 4x2 δώρο 4,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα από το κιλό 12,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακνάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίδια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, με Κερδίδια Σερών, στην Κιάννη Ακτή.

0: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Ζόντις, πιστοποιημένος υγείος στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψους ανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 933 011 495.
1: Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας Θέατρο. Ο Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας ζωντανά σκηνή σε μια μαγική παράσταση γεμάτη τραγούδια, γέλιο και περιπέτεια.
2: Έλμερ το όνομά μου, πολλά τα χρώματα μου.
1: Ο πολύχρωμος ελέφαντας ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Στις Σέρες την Τετάρτη 17 Ιουνίου στο ανοιχτό αμφιθέατρο ΔΥΠΑΕ Σερών στις 9 η ώρα. Προπόληση εισιτηρίων στα Μικέλ Βασιλέως Βασιλείου, στον Γερμανό, στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
3: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
4: Εγώ.
3: Πες μας, Αλέξανδρε.
5: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
3: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
5: Στο νέο σουλικυρία στην πλατεία χωριού.
3: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
6: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
7: Του κόσμου τα νέα σε ΕΝΤΟ. Αλλαγές στο καθεστώς διαχείρισης και προστασίας του Αιγιαλού και της παραλίας φέρνει νέο πολυνομοσχέδιο, το οποίο αλλάζει πλαίσιο ελέγχων, επιταχύνει τις διαδικασίες και αυστηροποιεί τις κυρώσεις για αυθαιρεσίες. Σε νέα ρύθμιση για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων που έχουν λήξει πρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο, προχωρά το οικονομικό επιτελείο, δίνοντας τη δυνατότητα αποπληρωμής έως και σε 72 μηνιαίες δόσεις. Οι μυστικοί μέχρι στιγμής όροι της συμφωνίας του Τραμπ με το Ιράν έχουν πυροδοτήσει έντονη πολιτική αντιπαράθεση σχετικά με τα οικονομικά ωφέλη που δέχεται να αποκομίσει η Τεχεράνη. Ένα επενδυτικό ταμείο ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει τη μεγαλύτερη εισρωή ξένων κεφαλαίων στην ιστορία της Ισλαμικής Δημοκρατίας, περιλαμβάνεται ρητά στη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου και την αποκατάσταση των οικονομικών σχέσεων των δύο χωρών. Δημοσίευμα το New York Times αναφέρει πως ο Τζέφρι Έπστιν εξέταζε το ενδεχόμενο να δώσει πληροφορίες για τον Τραμπ με αντάλλαγμα μικρότερη ποινή.
8: Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.

Καλησπέρα, καλό μεσημέρι σε όλους όσους καταφέρατε να συνδεθείτε τώρα στη συχνότητα του Κόσμος Ράδιο στους 93 από την όμορφη πόλη των Σερών. Είμαι η Κέλλη Μανουηλίδου και θα είμαι εδώ για άλλη μία ώρα με όμορφη μουσική και γενικά συζητήσεις και για ό,τι συμβαίνει για την πόλη μας και όχι μόνο. Τώρα θέλω να ενημερώσω ότι αν θέλετε να μαθαίνετε τα νέα του σταθμού, μπορείτε να μπαίνετε στο κόσμος.gr. Για όσους θέλετε να μαθαίνετε τα νέα του σταθμού αλλά και να ακούτε τις νέες επιχείρες, μπορείτε να επισκέπτεστε το κόσμος.radio.gr, από όπου μπορείτε να μας ακούτε και 24 ώρες το 24ωρο. Α, και για εσάς που αγαπάτε την ξένη μουσική και θέλετε να ακούτε τις πιο πρόσφατες διεθνείς επιτυχίες, υπάρχει και το κόσμος.radio.eu, όπου η μουσική δεν σταματάει ποτέ. Τώρα θα κάνουμε μία μικρή αφιέρωση. Αγαπημένη μου Λίνα, αφιερώνει σε όλους εσάς το τραγούδι Γιάννη Κότσιρα, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Έλα, Έλα. Πάμε να το ακούσουμε λοιπόν παρέα.

Υπέροχο τραγούδι. Πάμε τώρα να σας πω κάτι, μιας και μιλάμε για την καθημερινότητα. Υπάρχει κάτι που το βλέπουμε όλους τους δρόμους, αλλά έχει αρχίσει και μας κουράζει και μας θυμώνει σιωπηλά. Οι διαβάσεις. Αυτές οι απλές γραμμές.

στο δόστρωμα που υπάρχουν για έναν και μόνο λόγο, για να περνάει ο άνθρωπος με ασφάλεια. Και όμως πολλές φορές μοιάζει σαν να μην υπάρχουν καθόλου. Σταματάς, κοιτάς, προσπαθείς να περάσεις και νιώθεις ότι πρέπει σχεδόν να ζητήσεις και συγγνώμη που βρέθηκες εκεί. Υπάρχουν οδηγοί που δεν κόβουν ταχύτητα, που μιλάνε στο τηλέφωνο σπόντα για σήμερα και δεν κοιτούν καν μπροστά τους. Και κάπου εκεί γεννιέται αυτή η πικρή σκέψη ότι το αυτονόητο έχει γίνει πολυτέλεια. Κι όμως δεν είναι κάτι δύσκολο. Είναι μία απλή στάση για λίγα δευτερόλεπτα, λίγο σεβασμός, λίγη προσοχή, γιατί πίσω από κάθε διάβαση υπάρχει και ένας άνθρωπος και αυτό θα έπρεπε ήδη από μόνο του να αρκεί. Προσοχή στις διαβάσεις, παιδιά, δίνουμε προτεραιότητα στους πεζούς, γιατί έχουμε φτάσει σε σημείο οι άνθρωποι να περνάμε από τη μέση του δρόμου, να απαιτούμε τα αυτοκίνητα να σταματήσουν και αυτά να σταματάνε. Άντε τώρα εσύ βγάλε άκρη. Πάμε σε επόμενο τραγούδι, Μιρέλα Πάχου Αλαντίν.

Και κάπως έτσι συνεχίζουμε δυνατά την παρέα μας εδώ στο ραδιόφωνο στο Κόσμος Ράδιο στους 93 με μουσική που δεν σταματά και διάθεση που αλλάζει μέρα μας. Γιατί να σας πω, το ραδιόφωνο είναι αυτό που μας κρατάει συντροφιά όπου και αν βρισκόμαστε. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο δρόμο, είναι μια φωνή, ένα τραγούδι, μια στιγμή που σε πιάνει και σε πάει αλλού. Και τώρα μένουμε στη μουσική και αφήνουμε το ρυθμό να μιλήσει. Επόμενο τραγικό στα Στουρνάς, δεν μετανιώνω.

Και κάπου εδώ, Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026, θέλω να πω χρόνια πολλά στους Ισμαήλ, Ισμαήλης, Ισμαήλος, Μαΐλης, Μάιλος, Φίλιξ, Φίλικας, Φιλίκη και Φιλικίτη. Χρόνια σας πολλά, παιδιά. Δεν ξέρω αν έχω ξανακούσει αυτά τα τελευταία ονόματα, αλλά χρόνια πολλά και σε εσάς που σήμερα τυχόν έχετε τα γενέθλιά σας. Σας ευχόμαστε όλες τις ευχές του κόσμου. Επόμενο τραγούδι θα πάμε στο συγκρότημα The Swing Cats. Ένα φυλάκι είναι λίγο.

Και τώρα αλλάζουμε τελείως εικόνα και διάθεση, γιατί στο ραδιόφωνο υπάρχει αυτό το ωραίο. Δεν μένουμε ποτέ στο ίδιο σημείο. Ένα τραγούδι τελειώνει, ένα άλλο ξεκινά. Και κάπου ανάμεσα αλλάζει όλη η ατμόσφαιρα χωρίς καν να το καταλάβεις. Αυτό το ωραίο. Δεν μένουμε ποτέ στο ίδιο σημείο. Ένα τραγούδι τελειώνει, ένα άλλο ξεκινά. Και κάπου ανάμεσα αλλάζει όλη η ατμόσφαιρα χωρίς καν να το καταλάβεις. Αυτό είναι το παιχνίδι της στιγμής. Δεν το αναλύεις, δεν το ψάχνεις, αλλά το ζεις. Μπαίνεις, βγαίνεις, σχίζεις. Και συνεχίζουμε κι εμείς μαζί σας με μουσική. Επόμενο τραγούδι, Ελένη Τσαλγοπούλου. Και εσύ μου χάραξες πορεία.

0: Και αυτό το ερωτικό τραγούδι και με αυτή την ερωτική διάθεση θα πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα για σήμερα.
1: Εσύ γλυκιά μου αμαρτία.
2: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 2:30. Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
3: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι προσφορά του Citizen.
4: Πόση θέα να χωρέσεις τα μάτια σου.
5: Πόση απόλαυση να χωρέσεις σε μερικούς κόκκους καφέ.
6: Πόση γεύση να χωρέσεις σε ένα εκλεκτό πιάτο.
7: Όσοι μπορεί να σας προσφέρει το Citizen.
8: Citizen. Στο σημείο 0 της πόλης.
9: Citizen. Σε τη στιγμή.
10: Φιλενάδα, κλείσατε διακοπές.
11: Όχι ακόμα.
10: Ωραία, έχουμε χρόνο για δίαιτα.
11: Ή για χοιρινό κοντοσούβλι. Μόνο 6,50 το κιλό μέχρι την Τετάρτη στον Γκάντζα. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, γύρος χοιρινός, μόνο 6,70 το κιλό.
10: Μάλιστα, η δίαιτα ξεκίνησε δυναμικά.
11: Περίμενε. Green Cola 1,5 λίτρο στέβια, μόνο 99 λεπτά για το ξεκάρφωμα. Και ντόνατς 145 γραμμάρια, μόνο 98 λεπτά.
10: Συνέχισε, νιώθω να δυνατίζω ήδη.
11: Φέτα σε 9,96 το

0: χαμηλό. Γκούντα Light Royal 7,80. Γιατί το τοστάκι το θέλω ελαφρύ. Και για το βράδυ, γιαούρτι φάρμα σε πύλινο 500 γραμμάρια μόνο 1,97.
1: Ναι, μετά τη χωριάτικη σπανάκι τυρί 850 γραμμάρια με 4,93.
0: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
2: Οι διακοπές μπορεί να αργούν. Οι τιμές θαύμα είναι εδώ κάθε μέρα.
3: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές ύλες και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης. Κόπολη κατάστημα.
4: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
5: Το θέμα του προπονητή βρίσκεται στην κορυφή της επικαιρότητας του ΠΑΟΚ. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι πως αρκετά από όσα συμβαίνουν αυτές τις ώρες κινούνται ακόμη σε επίπεδο διαδικασιών. Το διαζύγιο με τον Ρασβάν Λουτσέσκου δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη για καθαρά διαδικαστικούς λόγους, ενώ ο Μαρίνο Πούστιτς είναι το φαβορί για τον πάγκο των Ασπρόμαυρων. Για τις φιλοδοξίες του Μεξικό στο Μουντιάλ, αλλά και για το γεγονός ότι δεν έχει δείξει ακόμη τον καλή του εαυτό, έκανε λόγο διεθνής μέσος της ΑΕΚ Ορμπελίν Πινέδα σε συνέντευξή του. Πορτογαλικό δημοσίευμα επιβεβαιώνει το θέμα Βρουσάη για τον Ολυμπιακό, ενώ επαναφέρει και το όνομα του Μίτζα. Ο Μάριος Βρουσάη είναι πολύ πιθανό να επιστρέψει στο ερυθρόλευκο ρόστερ. Γράφτηκε επίσης και για τον Πολωνό γκολκίπερ Μίτζα για μια θέση όπου οι Πειραιώτες είχαν δρομολογήσει να κλείσουν τον Σέρβο Πόποβιτς. Συμφωνία Παναθηναϊκού Σαρλερουά για τον Ετιέν Καμαρά. Ο 23χρονος μέσος αναμένεται να ενταχθεί στους πράσινους ως το τέλος της εβδομάδας σε μια μεταγραφή περίπου 5 εκατομμυρίων ευρώ.
6: Κόσμος στους 93.

Και μιας και η μέρα συνεχίζεται, πάμε τώρα σε μία πρόταση για όσους θέλουν να ζήσουν λίγο διαφορετικά τη βραδιά τους. Υπάρχει κάτι ξεχωριστό στο σινεμά, κάτω από τον ουρανό, εκεί που η ταινία δεν είναι απλά εικόνα, αλλά εμπειρία. Σήμερα λοιπόν στο Open Air Cinema στις Σέρρες έχουμε την τελευταία προβολή της ταινίας «Η ημέρα της αποκάλυψης» στις 9 και 4. Μία βραδιά κινηματογράφου κάτω από τον ανοιχτό ουρανό που κλείνει τον κύκλο των προβολών με τον πιο όμορφο τρόπο. Και αν κάποιος τώρα προτιμάει να μείνει στο σπίτι, η τηλεόραση έχει πάντα τη δική της πρόταση για μία τέλεια βραδιά. Ταινίες που κρατούν συντροφιά από διαφορετικά είδη και διαθέσεις για να κλείσει η μέρα χαλαρά στον καναπέ. Πάμε να κάνουμε ένα spoiler στις ταινίες που έχει σήμερα στην τηλεόραση. Στις 6 παρα 20 στο Sky, Marijuana Stop. Έρτα είναι στις 8 και 4 το thriller ταινία, 3 και 13. Open στις 9 παρα 10, ζωντανός θρύλος. Sky στις 10 παρα 20, ταινία το Κρυσφύγετο. Star στις 12 παρατέταρτο, έλα στη θέση μου. Sky στις 12 ακριβώς, μη μου χαλάς τη μέρα. Βουλή στις 12, η τελευταία φορά που είδα το Παρίσι. Ερτένα στις 12, Τζάκι και Ράιαν. Open στις 2 και 4, η ταινία Dukes. Και τέλος, Star στις 2 και 30, η ταινία Σιριάννα. Εμείς πάμε σε Ελένη Τσαλιγοπούλου και το τραγούδι Χάλι Γκάλι. Μαζί με τους μικρό να συμπληρώσω.

Ράδιο Κόσμος στους 93. Και κάπου εδώ αφήνουμε τη μέρα να χαμηλώσει ρυθμό και πάμε σε μια εικόνα που πάντα ηρεμεί. Και δεν είναι άλλη από τη θάλασσα. Εκεί που όλα μοιάζουν πιο απλά, πιο θερά, πιο ελεύθερα. Να σου θάλασσα λοιπόν.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 3.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινήστε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6 330 ml 4-2 δώρο 4,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Γούτα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
4: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυ περνά online.
5: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να ντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο και την ύφη.
6: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321 05 61 2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
5: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμο είναι 3:30.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφόγια το είδη, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάννη Ακτή.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
3: Με αναμενόμενο πρωταγωνιστή Erling Haaland, η εθνική Νορβηγία επέστρεψε με τον καλύτερο τρόπο στη σκηνή του παγκοσμίου κυπέλου, επικρατώντας 4-1 του Ιράκ στην πρεμιέρα των δύο ομάδων. Με τον Kylian Mbappé να καταρρύπτει ένα ιστορικό ρεκόρ, η εθνική Γαλλίας ξεκίνησε με το δεξί της υποχρεώσης της στο Μουντιάλ, νικώντας 3-1 τη Σενεγάλη. Έτοιμος να πιάσει λιμάνι είναι ο Πάμπλο Μαφέο, αφού μετά τον Κώστα Φορτούνι ο Ολυμπιακός έκλεισε και τον 28χρονο Ισπανό μπακ, καθώς ήρθε σε πλήρη συμφωνία με τη Μαγιόρκα για την απόκτησή του. Μεταγραφικός πυρετός στην ΑΕΚ, με τον άλλοτε χαφ του Παναθηναϊκού Αζεντίνου να είναι να εμφανίζεται στο προσκήνιο από τους Ισπανούς, αλλά χωρίς να υπάρχει κάτι παραπάνω από την Ένωση. Την Κακή στο προπονητικό κέντρο του Παναθηναϊκού θα γίνει η επίσημη παρουσίαση του νέου προπονητή της ομάδας, Γιάκομ Νίστρουπ.
4: Κόσμος στους 93.

0: Πάλι να είμαστε μαζί. Σε θέλω, δε με νοιάζει που πηγαίνω ούτε που θα βγει. Είσαι εσύ το τέλος μου και αρχή.
1: Ακούς Ελλάδα, ακούς κόσμος.

αφιέρωμα στον Έλληνα μουσικοσυνθέτη Ηλία Ανδριόπουλο από το σύνολο σύγχρονης μουσικής του Μουσικού Σχολείου Σερών. Την Τρίτη, 23 Ιουνίου 2026 και ώρα 9 στο ανοιχτό θεατράκι του ΔΠΑΕ Σερών. Τα μεγάλα τραγούδια, τι τραγούδι να σου γράψω. Μη κλαις και μη λυπάσαι που βραδιάζει, θα σε ξανάβρω στους μπαξέδες. Θα ζωντανεύσουν στη σκηνή από τους μαθητές μας και τους εκπαιδευτικούς μας. Σας προσκαλούμε να απολύτε μαζί μας μια βραδιά γεμάτη μουσική και μηνύματα με παρουσία του συνθέτη. Σημεία προπόλησης, Street by Cameo, Le Petit Café. Προπόληση 7 ευρώ, ταμείο 10.

0: Κόσμος στους 93.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 4.
2: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon roll και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλη. Τηλέφωνο 23210-93-250.
3: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Πίλς Ελλάς 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 11,49. Βιολέτα φαγωτό 2 λίτρα 3,99.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο. Σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες κοτόπουλου, μακαρονάδες, κλαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Στην Κιανή Ακτή.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει την πάλη χωρίς καθυστερήσεις. Οι πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
6: Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας Θέατρο. Ο Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας ζωντανά στη σκηνή σε μια μαγική παράσταση γεμάτη τραγούδια, γέλιο και περιπέτεια.
7: Έλμερ το όνομά μου, πολλά τα χρώματά μου.
6: Ο πολύχρωμος ελέφαντας ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Στις Σέρες την Τετάρτη 17 Ιουνίου στο

0: στο αμφιθέατρο Διπαέσερων στις 9 η ώρα. Προπόληση εισιτηρίων στα Μικέλ Βασιλέως Βασιλείου, στον Γερμανό, στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Στη δίκη για τα Τέμπη το δικαστήριο απέρριψε τα αιτήματα για τη διαβίβαση των πρακτικών στον ανακριτή του Αρείου Πάγου. Ξανά σε δίκη για τους βιασμούς τριών ανηλίκων ο Δημήτρης Λιγνάδης. Πρωτοδίκος, ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου, είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 12 ετών με αναστολή για δύο βιασμούς, ενώ είχε αθωωθεί δύο ακόμη υποθέσεις. Σαφές μήνυμα προς τα τύρανα έστειλε από την Ολομέλεια της Βουλής ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε ό,τι αφορά τα περιουσιακά δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας, στον απόϊχο των πρόσφατων επεισοδίων στην Αλβανία με φόντο τα επενδυτικά σχέδια στην αλβανική ακτογραμμή βορείως του Αυλώνα. Ο Αλβανός Πρωθυπουργός Έντι Ράμα διαψεύδει πως προστατευόμενη περιοχή πωλήθηκε σε επενδυτές συμπεριλαμβανομένου του γαμπρού του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ. Οριακές μεταβολές στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.474 μονάδες. Ακριβαίνουν οι καθαρισμοί οικοπαίδων όσο η προθεσμία πλησιάζει προς την εκπνοή της. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
3: Κόσμος στους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 4:30.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκά αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερή τη Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Aromatix 50 μεζούρες 3,69 και έξτρα 4 πόντι. Παραδοσιακό τυρί Βαλμά το κιλό 8,99. Παγωτό Βιολέτα 2 λίτρα 3,99 και έξτρα 4 πόντι. Σπαγκέτι Αβές νούμερο 6 νούμερο 10 500 γραμμάρια 68 λεπτά και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη. Για αγορές που συμφέρουν.
8: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
9: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
10: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
11: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
10: Έτσι θέλεις την παρέα. Στο Zen Sport. Να σε στένει την ατμόσφαιρα.
11: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
10: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και Memories Nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
12: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
13: Κόσμος στους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 5.
1: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
2: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Μπύρα Φίξ κουτί 8 τεμάχια 330 ml, 6 συνδυο δώρο, 5,95 και έξτρα 4 πόντι. Αλεύρι Γεία για όλες τις χρήσεις 5 κιλά, 3,60 και έξτρα 4 πόντι. Αραβοσιτέλο επιλεγήμου 5 λίτρα 10,99 και έξτρα 4 πόντι. Κρέμο ντουζ με αντλία Άρλεμ 1000 ml 2,49 και έξτρα 4 πόντι. Σίαρε Μαριάγνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας χωλεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
4: Φιλενάδα, κλείσα τα διακοπές.
5: Όχι ακόμα.
4: Ωραία, έχουμε χρόνο για δίαιτα.
5: Ή για χοιρινό κοντοσούβλι. Μόνο 6,50 το κιλό μέχρι την Τετάρτη στον Κάντζα. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, γύρος χοιρινός, μόνο 6,70 το κιλό.
4: Μάλιστα, η δίαιτα ξεκίνησε δυναμικά.
5: Περίμενε, Green Cola 1 λίτρο με στέβια, μόνο 99 λεπτά για το ξεκάρφωμα. Και ντόνατς 145 γραμμάρια, μόνο 98 λεπτά.
4: Συνέχισε, νιώθω να δυνατίζω ήδη.
5: Πέτα Βέρεια σε 9,96 το κιλό. Gouda Light Royale 7,80. Γιατί το τοστάκι το θέλω ελαφρύ. Και για το βράδυ, γιαούρτι φάρμα σε πύλινο 500 γραμμάρια μόνο 1,97.
4: Ναι, μετά τη χωριάτικη σπανάκι τυρί 850 γραμμάρια με 4,93.
5: Supermarket Kansas.
4: Οι διακοπές μπορεί να αργούν. Οι τιμές θαύμα είναι εδώ κάθε μέρα.
6: Ψάχνεις ένα

0: Κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές. Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Με αναμενόμενο πρωταγωνιστή τον Erling Haaland, η Εθνική Βηγίας επέστρεψε τον καλύτερο τρόπο στη σκηνή του παγκοσμίου κυπέλου, επικρατώντας 4-1 του Ιράκ στην πρεμιέρα των δύο ομάδων. Με τον Kylian Mbappé να καταρρύπτει ένα ιστορικό ρεκόρ, η Εθνική Γαλλίας ξεκίνησε με το δεξί της υποχρεώσης της στο Μουντιάλ, νικώντας 3-1 τη Σενεγάλη. Έτοιμος να πιάσει αν είναι ο Πάμπλο Μαφέο, αφού μετά τον Κώστα Φορτούνη ο Ολυμπιακός έκλεισε και τον 28χρονο Ισπανό Μπακ, καθώς είχε πλήρη συμφωνία με τη Μαγιόρκα για την απόκτησή του. Μεταγραφικός πυρετός στην ΑΕΚ, με τον άλλοτε χαφ του Παναθηναϊκού Αζεντίνου Ναΐ να εμφανίζεται στο προσκήνιο από τους Ισπανούς, αλλά χωρίς υπάρχει κάτι παραπάνω από την Ένωση. Την Κυριακή, στο προπονητικό κέντρο του Παναθηναϊκού, θα γίνει η επίσημη παρουσίαση του νέου προπονητή της ομάδας, Γιάκοπ Νίστρουπ.
3: Κόσμος στους 93.

0: Στο Ράδιο Κόσμος είναι 5:30.
1: Εδώ είμαστε στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύψ κόνη πιντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner Tea 6 x 330 ml 4x2 δώρο 4,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Κούντα Γερμανίας κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνη Ακτή.
4: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
5: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
4: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
5: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
4: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23210-10240.
5: Κόσμος στους 93.

0: Γεια σας, είμαι η Νικολίνα Κότα και μαζί θα είμαστε κάθε πρωί για 2 ώρες στον αγαπημένο σταθμό στο Ράδιο Κόσμος.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.

Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: Και τώρα στο τραγούδισμά μου εγώ τα μακρά και τα βραχιά τα προφέρω. Ας με παίρνω πάρα πολύ σοβαρά στη μελοποίηση του τόνους και τα πνεύματα. Όταν λοιπόν ένα φωνήρι είναι περισπόμενο, mm-hmm. περισπώ και τη μελωδία. Όταν τονίζεται με βαρία ή με οξία, κάνω το ίδιο.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

0: στο στόμα. Όσα φιλιά κι αν μου δώσες, σε χορταίνω ακόμα.
1: Όσο αγαπιούμαστε τα δυο, να μου το λες μικρό μου, κάθε στιγμή, κάθε λεπτό.

ηλικία των περίπου 17 ετών που δίνουμε και τις πανελλήνιες. Μπήκα στο τμήμα του ΤΕΗ Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής στην Άρτα, όπου και αποφύτησα. Συνέχισα και το βιολί ως βασική σπουδή. Και πλέον είμαι και καθηγήτρια μουσικής σε μουσικά σχολεία. Παράλληλα τις τραγουδούσα κιόλας. Και είμαι, ενεργή δισκογραφικά από το 2012.

κόσμος μας. Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ράδιο Κόσμος τους 93.

0: μοναδικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
1: Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας Θέατρο. Ο Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας ζωντανά στη σκηνή σε μια μαγική παράσταση γεμάτη τραγούδια, γέλιο και περιπέτεια.
2: Έλμερ το όνομά μου, όλα τα χρώματα μου.
1: Ο πολύχρωμος ελέφαντας ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Στις Σέρες την Τετάρτη 17 Ιουνίου στο ανοιχτό αμφιθέατρο ΔΥΠΑ 4 στις 9 η ώρα. Προπόληση εισιτηρίων στα Μικέλ Βασιλέως Βασιλείου, στον Γερμανό, στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
3: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
4: Εγώ.
3: Πες μας, Αλέξανδρε.
5: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
3: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
5: Στο νέο σουλικυρία στην πλατεία του χωριού.
3: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
6: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
7: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
8: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις Ιδιγραφείου Σχολικού. Σωτηρόπουλος.
7: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
9: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
10: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο στις περιφερειακές ενότητες Λασιθίου και Ηρακλείου, σε Κάρπαθο, Λέσβο, Ικαρία, Σάμοχιο και Αττική. Ένα νέο ψηφιακό εργαλείο, η εφαρμογή Πόσο Κάνει, δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές περίπου 10.000 προϊόντων ευρείας κατανάλωσης που πωλούνται στα σούπερ μάρκετ της χώρας. Την ικανοποίησή του για την αναστολή της προγραμματισμένης αύξησης 12% στα ναύλα των φορτηγών οχημάτων που είχε ανακοινωθεί, εκφράζει ο Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου. Άρση κυρώσεων, ελεύθερες εξαγωγές πετρελαίου, πρόσβαση σε παγωμένα κεφάλαια και αναπτυξιακό πακέτο Μαμούθ είναι τα τεράστια οικονομικά δώρα στο Ιράν από τη συμφωνία με τον Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου. Η παγκόσμια αγορά πετρελαίου αναμένεται να ανακάμψει σταδιακά εφόσον ανοίξουν ξανά τα στενά του Ορμούζ, αλλά και να πετύχει σημαντικό πλεώνασμα το 27 σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
11: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις και βροχές σε σποράδες Εύβοια, Ηπειρωτικά και Κρήτη. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 φορ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 27 Τρίκαλα, 28 Θάσος Λίμνος, 29 Ηράκλειο, 30 Γιαννιτσά Κέρκυρακος Μύκονος Νάξος Πρέβεζα Ρέθυμνος Ύφνος Χανιά, 31 Αλεξανδρούπολη Αρταπάρος, 32 Καλαμάτα Σπάρτη, 34 Αθήνα Σάμος.
12: Κόσμος στους 93.

εξαιρετική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Το πρώτο σε ακροαματικότητα ραδιόφωνο στις Σέρρες είναι εδώ. Κόσμος στους 93.

0: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
1: Σ' αγκαλιάζω 30 φίλια μου.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζω μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας κινήτου. Μα πόσο, boomers, πια...
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητα Isomat που ξέρει.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Όχι άλλο κάρβουνο.
5: Καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κομμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
6: Όχι άλλο κάρβουνο.
5: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Λουδάρος, Γιώργος Χρανιώτης, Ματίλ Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Κανδράκης.
4: Όχι άλλο κάρβουνο.
5: Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο.

0: Νοκτάρβουνο.
1: Κυριακή στις 5 Ιουλίου στις 9 και 4 στο ανοιχτό αμφιθέατρο Τεϊσερών.
2: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φαρυγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
3: Αφιέρωμα στον Έλληνα μουσικοσυνθέτη Ηλία Ανδριόπουλο από το σύνολο σύγχρονης μουσικής του Μουσικού Σχολείου Σερών. Την 3η 23 Ιουνίου 2026 και ώρα 9 στο ανοιχτό θεατράκι του ΔΠΑΕ Σερών. Τα μεγάλα τραγούδια, τι τραγούδι να σου γράψω. Μη κλαις και μη λυπάσαι που βραδιάζει, θα σε ξανάβρουν στους Βαξέδες. Θα ζωντανεύσουν στη σκηνή από τους μαθητές μας και τους εκπαιδευτικούς μας. Σας προσκαλούμε να απολαύσετε μαζί μας μία βραδιά γεμάτη μουσική και μηνύματα με παρουσία του συνθέτη. Σημεία προπόλησης, Street by Cameo, Le Petit Café. Προπόληση 7 ευρώ, ταμείο 10.

0: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
1: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
2: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
3: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
4: Φιλενάδα, κλείσατε διακοπές?
5: Όχι ακόμα.
4: Ωραία, έχουμε χρόνο για δίαιτα.
5: Ή για χοιρινό κοντοσούβλι. Μόνο 6,50 το κιλό μέχρι την Τετάρτη στον Γκάντζα. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, γύρος χοιρινός, μόνο 6,70 το κιλό.
4: Μάλιστα, η δίαιτα ξεκίνησε δυναμικά.
5: Περίμενε. Green Cola 1,5 λίτρο με στέβια, μόνο 99 λεπτά. Για το ξεκάρφωμα. Και ντόνατς 145 γραμμάρια, μόνο 98 λεπτά.
4: Συνέχισε. Νιώθω να δυνατίζω ήδη.
5: Ταβέρια σε 9,96 το κιλό. Gouda Light Royale 7,80. Γιατί το τοστάκι το θέλω ελαφρύ. Και για το βράδυ, γιαούρτι φάρε πύλινο 500 γραμμάρια μόνο 1,97.
4: Ναι, μετά τη χωριάτικη σπανάκι τυρί 850 γραμμάρια με 4,93.
5: Supermarket Kansas.
4: Διακοπές μπορεί να αργούν. Οι τιμές θαύμα είναι εδώ κάθε μέρα.
6: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
7: Με αναμενόμενο πρωταγωνιστή τον Erling Haaland, η Εθνική Νορβηγίας επέστρεψε με τον καλύτερο τρόπο στη σκηνή του Παγκοσμίου Κυπέλλου, επικρατώντας 4-1 του Ιράκ στην πρεμιέρα των δύο ομάδων. Με τον Kylian Mbappé να καταρρύπτει ένα ιστορικό ρεκόρ, η Εθνική Γαλλίας ξεκίνησε με το δεξί της υποχρεώσης της στο Μουντιάλ, νικώντας 3-1 τη Σενεγάλη. Έτοιμος να πιάσει λιμάνι είναι ο Πάμπλο Μαφέο, αφού μετά τον Κώστα Φορτούνη ο Ολυμπιακός έξε και τον 28χρονο Ισπανό Μπακ, καθώς ήρθε σε πλήρη συμφωνία με τη Μαγιόρκα για την απόκτησή του. Μεταγραφικός πυρετός στην ΑΕΚ, με τον άλλοτε χαφ του Παναθηναϊκού Αζεντίνου Ναΐν να εμφανίζεται στο προσκήνιο από τους Ισπανούς, αλλά χωρίς να υπάρχει κάτι παραπάνω από την Ένωση. Την Κυριακή, στο προπονητικό κέντρο του Παναθηναϊκού, θα γίνει η επίσημη παρουσίαση του νέου προπονητή της ομάδας, Γιάκομ Νίστρουπ.
8: Κόσμος στους 93.

θάλανο κι ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια

0: 9. Πίλσε Λάς 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
0: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Kleenex χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
1: Market. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλάτα βρίσκεται ο δικός σας φουρ του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Φυσικά, μην φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
3: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις. Πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Ζών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γυψοσανίδες, πλακάκια, δάπνα laminate, κατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό, πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
4: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε τα Εξοπλισμός Καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ψυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία. Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία. Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771. Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
2: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη γαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
5: Ο καιρός στην Ελλάδα, 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις και βροχές σε σποράδες Εύβοια, Ηπειρωτικά και Κρήτη. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 από 4. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Συνές θερμοκρασίες 27 Τρίκαλα, 28 Θάσος Λίμνος, 29 Ηράκλη, 30 Γιάννητσα Κέρκυρακος, Μύκονος, Νάξος, Πρέβεζα, Ρέθυμνος, Ύφνος, Χανιά, 31 Αλεξανδρούπολη, Αρταπάρος, 32 Καλαμάτα, Σπάρτη, 34 Αθήνα, Σάμος.
6: Κόσμος στους 93.

πατριωτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Το πρώτο σε ακροαματικότητα ραδιόφωνο στις Σέρρες είναι εδώ. Κόσμος στους 93.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
3: Κάθε Δευτέρα και Σκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
4: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
5: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
4: Έτσι θέλεις την παρέα στο Σέντισπον. Να ζεσταίνει την ατμόσφαιρα.
5: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
4: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και Memories Nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen. Και το χειμώνα θα κρατήσει τον Ντανί την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.

αφιέρωμα στον Έλληνα μουσικοσυνθέτη Ηλία Ανδριόπουλο από το σύνολο σύγχρονης μουσικής του Μουσικού Σχολείου Σερών. Την Τρίτη, 23 Ιουνίου 2026 και ώρα 9 στο ανοιχτό θεατράκι του ΔΠΑΕ Σερών. Τα μεγάλα τραγούδια, τι τραγούδι να σου γράψω. Μην κλαις και μη λυπάς που βραδιάζει, θα σε ξανάβρω στους Μπαξέδες. Θα ζωντανεύσουν στη σκηνή από τους μαθητές μας και εκπαιδευτικούς μας. Σας προσκαλούμε να απολαύσετε μαζί μας μια βραδιά γεμάτη μουσική και μηνύματα με παρουσία του συνθέτη. Σημεία προπόλησης, Street by Cameo, Le Petit Café. Προπόληση 7 ευρώ, ταμείο 10.

0: δευτερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Με αναμενόμενο πρωταγωνιστή τον Erling Haaland, η Εθνική Νορβηγίας επέστρεψε με τον καλύτερο τρόπο στη σκηνή του Παγκοσμίου Κυπέλου, επικρατάς 4-1 του Ιράκ στην πρεμιέρα των δύο ομάδων. Με τον Kylian Mbappé να καταρρύπτει ένα ιστορικό ρεκόρ, η Εθνική Γαλλίας ξεκίνησε με το δεξί της υποχρεώσης της στο Μουντιάλ, νικώντας 3-1 τη Σενεγάλη. Έτοιμος να πιάσει λιμάνι είναι ο Μπλομαφέο, αφού μετά τον Κώστα Φορτούνη ο Ολυμπιακός έκλεισε και τον 28χρονο Ισπανό Μπακ, καθώς ήρθε σε πλήρη συμφωνία με τη Μαγιόρκα για την απόκτησή του. Μεταγραφικός πυρετός ΝΑΕΚ, με τον άλλοτε χαφ του Παναθηναϊκού Αζεντίνου ΝΑΗ να εμφανίζεται στο προσκήνιο από τους Ισπανούς, αλλά χωρίς να υπάρχει κάτι παραπάνω από την Ένωση. Την Κυριακή, στο προπονητικό κέντρο του Παναθηναϊκού, θα γίνει η επίσημη παρουσίαση του νέου προπονητή της ομάδας, Γιάκομ Νίστρουπ.
2: Κόσμος στους 93.

0: ελληνική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.
1: Κόσμος στους 93.

0: μουσική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.
1: Κόσμος στους 93. Παίζουμε τα καλύτερα.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σον στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας Θέατρο. Ο Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας ζωντανά στη σκηνή σε μια μαγική παράσταση γεμάτη τραγούδια, γέλιο και περιπέτεια.
3: Έλμερ το όνομά μου, όλα τα χρώματά μου.
2: Ο πολύχρωμος ελέφαντας ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Στις Σέρες την Τετάρτη 17 Ιουνίου στο ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαέσερων στις 9 η ώρα. Προπόληση εισιτηρίων στα Μικέλ Βασιλέως Βασιλείου, στον Γερμανό, στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
5: Εγώ.
4: Πες μας, Αλέξανδρε.
6: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
4: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
6: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
4: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
7: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
8: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
9: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο στις περιφερειακές ενότητες Λασιθίου και Ηρακλείου, σε Κάρπαθο, Λέσβο, Ικαρία, Σάμοχιο και Αττική. Ένα νέο ψηφιακό εργαλείο, η εφαρμογή Πόσο Κάνει, δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές περίπου 10.000 προϊόντων ευρείας κατανάλωσης που πωλούνται στα σούπερ μάρκετ της χώρας. Την ικανοποίησή του για την αναστολή της προγραμματισμένης αύξησης 12% στα ναύλα των φορτηγών οχημάτων που είχε ανακοινωθεί, εκφράζει ο Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου. Άρση κυρώσεων, ελεύθερες εξαγωγές πετρελαίου, πρόσβαση σε παγωμένα κεφάλαια και αναπτυξιακό πακέτο μαμούθ είναι τα τεράστια οικονομικά δώρα στο Ιράν από τη συμφωνία με Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου. Η παγκόσμια αγορά πετρελαίου αναμένεται να ανακάμψει σταδιακά εφόσον ανοίξουν ξανά τα στενά του Ορμούζ, αλλά και να πετύχει σημαντικό πλεόνασμα το 27 σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
10: Κόσμος στους 93.

0: δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια.
1: Γλύσου τα ποτάτια μου, πάρε νερό και πλύσου.
0: Ακούσέ τα.
1: Χωρισμός θυμίσου, είναι χειμώνα.
0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: Ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν στεβόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, La Transit, Edger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματό σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
3: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
4: Πόση θέα να χωρέσεις τα αυτιά σου.
5: Πόση απόλαυση να χωρέσεις σε κουσκόκους καφέ.
6: Πόση γεύση να χωρέσεις σε ένα εκλεκτό πιάτο.
7: Όσοι μπορεί να σας προσφέρει το Citizen.
8: Citizen. Στο σημείο 0 της πόλης.
9: Citizen. Ζήσε τη στιγμή.
10: Κόσμος στους 93.

0: Μπράβο, Μαρέτσι Παγιά. Μπράβο, Νίκο.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9.
2: Ωχ, Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
3: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Θαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
4: Όχι άλλο κάρβουνο.
5: Η καινούρια, ολοκένουργια σπονδυλωτή κομμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
6: Όχι άλλο κάρβουνο.
5: Η σέρφη μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Γουδάρος, Γιώργος Χρανιώτης, Μαθήλη Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
4: Όχι άλλο κάρβουνο.
5: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Πρόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
7: Κυριακή στις 5 Ιουλίου στις 9 και 4 στο Ανοιχτό Αμφιθέατρο Τεΐσον.
8: Αφιέρωμα στον Έλληνα μουσικοσυνθέτη Ηλία Ανδριόπουλο από το σύνολο σύγχρονης μουσικής του Μουσικού Σερών. Την 3η 23 Ιουνίου 2026 και ώρα 9 στο Ανοιχτό Θεατράκι του ΔΥΠΑΕ Σερών. Τα μεγάλα τραγούδια, τι τραγούδι να σου γράψω. Μην κλαις και μη λυπάσαι που βραδιάζει, θα σε ξαναβρω στους μπαξέδες. Θα ζωντανώ στη σκηνή από τους μαθητές μας και τους εκπαιδευτικούς μας. Σας προσκαλούμε να απολαύσουμε.

0: Κίνησε δυναμικά.
1: Περίμενε. Green Cola 1,5 λίτρο με στέβια μόνο 99 λεπτά για το ξεκάρφωμα. Και ντόνατς 145 γραμμάρια μόνο 98 λεπτά.
0: Συνέχισε. Νιώθω να δυνατίζω ήδη.
1: Φέτα Βέρεια σε 9,96 το κιλό. Gouda Light Royale 7,80. Γιατί το τοστάκι το θέλω ελαφρύ. Και για το βράδυ, γιαούρτι φάρμα σε πύλινο 500 γραμμάρια μόνο 1,97.
0: Ναι, μετά τη χωριάτικη σπανάκι τυρί 850 γραμμάρια με 4,93.
1: Supermarket Kansas.
0: Οι διακοπές μπορεί να αργούν. Οι τιμές θαύμα είναι εδώ κάθε μέρα.
2: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
3: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Αερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ Ερών, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ Ερών και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
4: Κόσμος στους 93.

τύφλα στο μεθύσι, πως το παράσι μου έχει όποιος αγαπήσει και πως δεν ζήτησες εκδίκηση καμιά, Ιησού και ο Γέννης και Χριστός και Αριστοφάνης.

κοιτάς μπροστά μου η άβρα σου με κυκλώνει. Με προσγειώνει στο μηδέν. Θα θέλα να μουν στο κορμάκι σου ζώνη, στο τραγουδάκι σου ρεφρέν.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 9:30.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
2: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
3: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
4: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
3: Έτσι θέλεις την παρέα. Στο να σε στέλνει την ατμόσφαιρα.
4: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
3: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και memories nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Και το χειμώνα θα κρατήσεις ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
5: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς, εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
6: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επίσή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυστικά μηχανήματα, ίνοξ κατβές, επαγγελματικά ψυγεία.
7: Πάμε Κίναλη στην Άλλο Αλεξάνδρου και Αρχιλάου γωνία.
8: Τηλέφωνα 2321065875 και 6973-30-8771.
9: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
10: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
11: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις Ιδιγραφείου Σχολικά Σωτηρόπουλος.
10: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
12: Κόσμος στους 93.

0: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σε ακολουθεί. Ο αέρας σχοβολάει η Ελλάδα. Ραδιοκόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 10.
2: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
3: Κόσμος στους 93.

0: Ακούτε Κόσμος από τις 93.
1: Θα αφήσω τις δουλειές.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11.
1: Πόσο καρβουνό.
2: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κομμωδία των Θανάση Παπαθσίου και Μιχάλη Ρέπα.
3: Όχι άλλο καρβουνό.
2: Η σέρφη μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Λουλάρος, Γιώργος Φρανιώτης, Μαρτίν Δημαρχή.

0: Μπίρα, Σίλβια Δελκούρα, Κοσκαζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
1: Όχι άλλο κάρβουνο.
0: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Κυριακή στις 5 Ιουλίου στις 9 και 4 στο ανοιχτό αμφιθέατρο Τεϊσερών.
3: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

Ήμασταν άνθη και ο ήλιος σε χάθη. Κι η μάτια αυτή στάχτη γύρω μας, μέσα μας.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

στην ηλικία των περίπου 17 ετών που δίνουμε και τις πανελλήνιες. Μπήκα στο τμήμα του ΤΕΗ Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής στην Άρτα, όπου και αποφύτησα. Συνέχισα και το βιολί ως βασική σπουδή. Και πλέον είμαι και καθηγήτρια μουσικής σε μουσικά σχολεία. Παράλληλα φυσικά τραγουδούσα κιόλας και ήμουνα και είμαι ενεργή δισκογραφικά από το 2012.

Ο κόσμος μας. Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

απολαύστε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος τους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετρά και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
2: Κόσμος.

Η παράσταση δεν είναι φώτα, δεν είναι σκηνικό. Είναι οι άνθρωποι, εσείς κι εγώ. Είναι οι γυναίκες που μας ρωτούν. Είναι τα παιδιά που μας κοιτούν. Έτσι που εσείς, καθώς κι εγώ, αφήνουμε την ώρα να πηγαίνει μόνη της. Η παράσταση δεν είναι φώτα, δεν είναι σκηνικό. Είναι οι άνθρωποι, εσείς κι εγώ. Είναι η αδιακρισία σας στη μοναξιά μας. Είναι η αναπνοή σας στη σιωπή μας. Τέλος, είναι η αγάπη σας για μας.

και το βλέμμα σου στα δυο. Με κάτι δάκρυα πικρά μπόγια της μένα και μου πες ξημερώματα πάρε με από εδώ. Και απ' τη σιωπή προτίμησες δυο λόγια μεθυσμένα και μου πες ξημερώματα πάρε με από εδώ. Και απ' τη σιωπή προτίμησες δυο λόγια μεθυσμένα. Θες δε θες σαν των ματιών σου τις βαφές και εσύ φοβάσαι

αγάπες σου σ' αφήσαν μοναχή. Σου μάθαν πως να φεύγεις με ένα γεια σου. Μα κάποιο βράδυ ξέχασες μια πόρτα ανοιχτή και ένα σπιρτό κουτό.

στα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους. Ένας άνοικος, αθόρυβος κρυφός. Αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι παριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

αργό και ανεργό ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πεμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή.

Ξενενίτης. Δεν αντιγράφει. Αντιγράφεται. Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

Νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

0: εννοείται ότι νιώθω πολύ ωραία, ειδικά όταν βλέπω ότι συμμετέχουν και τραγουδάν μαζί μου, όταν ακούνε προσεκτικά και μπαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού, πολλές φορές που τραγουδάω με έναν κόμπο.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, αρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93. Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.